Κόσμος 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

close our ears.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Κόσμος 93,6.

Τότε έμαθα ότι θα κάνω εκπομπή εδώ στο κόσμο σε 6 με 8 το πρωί. Το πρώτο τραγούδι που σκέφτηκα είναι το Wake Up Everybody. Γι' αυτό άλλωστε και η εκπομπή λέγεται Wake Up Call από τον Harold Melvin and the Blue Notes. Wake Up Everybody ή τέλος πάντων... Ανοίξτε λίγο τα μάτια, αν είναι να σηκωθείτε. Είναι 6 και 6 το πρωί, είναι Τρίτη, είναι 14 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Μαζί και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας και σήμερα το Viber για τα μηνύματά σας, τα social media επίσης για τα μηνύματά σας και το τηλέφωνο για τα τηλεφωνήματά σας, 210 60 66 429. Πάμε, καλημέρα.

τραγούδι των Supremes από το 1965. Έχει γνωρίσει πολλές διασκευές. Νομίζω η πιο γνωστή είναι αυτή του Χωσέ Φελιτσιάνο. Εδώ σε μια υπέροχη διασκευή από το 2009 και τον Lee Fields μαζί με τους Expressions. Τρίτη σήμερα πάμε να δούμε τον καιρό, όπως κάνουμε πάντα έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής, να δούμε τι μας ξημέρωσε σήμερα. Σήμερα λοιπόν σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται καλός καιρός, τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 30 βαθμούς, αλλά στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 35, στη Θεσσαλία μέχρι 36 βαθμούς, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά μέχρι 37 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 35 και στην Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Στο νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν έτσι πρόσκαιρα, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Τώρα για την Αττική, και εδώ αναμένεται ηλιοφάνεια, δεν θα έχουμε καθόλου σύννεφα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 35 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 27 βαθμούς στην Αθήνα. Αύριο θα ανέβει, αύριο και μεθαύριο θα ανέβει η θερμοκρασία. Αύριο θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς και την Πέμπτη μέχρι 38. Να ξέρετε, με ηλιοφάνεια πάντα και καθόλου σύννεφα αυτές τις μέρες. Κατά τα άλλα, σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Πείτε τους χρόνια πολλά και από εμάς, παρακαλώ, μεταβιβάστε τις ευχές μας και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Κάνετε παράπονα, στείλετε μηνύματα, λέτε έχουμε γενέθλια, πείτε και για μας κάτι. Χρόνια σας πολλά, λοιπόν. Είναι 18 μετά τις 6 και έρχονται οι Beatles με το Octopus Garden.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευτεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

από το 1969, Les McCann και Burning Coal, για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου. Καλημέρα και πάλι. Δύο ειδησούλες έτσι μπορεί να σας αφορούν, να ξέρετε, για σήμερα. Σήμερα έχουμε πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου, προκήρυξε η ΑΔΔ. Και στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στις 12 το μεσημέρι, λοιπόν, συγκέντρωση στα προπήλαια, να το ξέρετε. Επίσης, όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ήταν χθες, είναι και σήμερα. Κλειστές θα παραμείνουν οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμία, στον κόμβο μεταμόρφωσης, μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Το είχαμε και χθες, θα το έχουμε και σήμερα. Ήταν και χθες, δηλαδή, κλεισμένοι οι έξοδοι στην Αθηνών Λαμία. Να ξέρετε, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί να κανονίσετε το πρόγραμμά σας. John Legend για τη συνέχεια. Who did that to you? Ποιος το έκανε αυτό?

διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας, μία είδηση που έγινε σαν σήμερα, έτσι μου τράβηξε την προσοχή. Διαβάζω ότι σαν σήμερα το 2010, ο Καραγκιόζης, λέει, αναγνωρίζεται ως Τούρκος με απόφαση της UNESCO. Και λέω, τι έγινε ρε παιδιά? Ψάχνω λοιπόν λίγο παραπάνω και βρίσκω μία δήλωση από το 2014 από την πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, η οποία λέει η Τουρκία μπορεί να ενέγραψε τον Καραγκιόζη στη σύμβαση για την προστασία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Δεν σημαίνει επουδενή αυτό ότι ο Καραγκιόζης πέρασε σε κρατική ιδιοκτησία ή απέκτησε συγκεκριμένη καταγωγή. Τα μνημεία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ας πούμε ο Καραγκιόζης ή η μεσογειακή δίαιτα, ανήκουν στην ανθρωπότητα και όχι σε συγκεκριμένο κράτος. Άλλωστε η ιστορία, διαβάζω, του Καραγκιόζη έχει ξεκινήσει από την Ινδία, οπότε θα μπορούσε να τον διεκδικεί και η Ινδία ως δικό της. Με απλά λόγια, το συμπέρασμα είναι, σε ό,τι αφορά την UNESCO τουλάχιστον, ο Καραγκιόζης μπορεί να ανήκει κάλλιστα και απολύτως νόμιμα σε πολλές λαϊκές παραδόσεις ταυτόχρονα. Ασχέτως αν η Τουρκία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα έχει πάρει την πρωτοβουλία να το καταχωρήσει στη σύμβαση της UNESCO. Το θέατρο σκιών είναι μια πολιτισμική παράδοση, τις οποίες οι ρίζες χάνονται στον χρόνο. Πιθανολογείται, όπως είπα και πριν, η προέλευση από την Ινδία, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ταξίδι μέσα στον χρόνο και στον χώρο που μπήκε σε πολλούς λαούς, στη Μεσόγειο, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο, στην Ελλάδα, όπου ο Καραγκιόζης είναι ένα πολύ δημοφιλές είδος λαϊκού θεάτρου. Και από τα άλλα, τα μουσικά τα δικά μας, σαν σήμερα το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Κομπάι Σεκούντο, αυτός ο θρυλικός κουβανός κιθαρίστας. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών το 2003. Αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παραδοσιακής κουβανέζικης μουσικής. Έχει κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση και σε ηλικία, μεγάλη ηλικία, μέσω από τη συμμετοχή του στους Buena Vista Social Club. Επίσης πρόσφατα, πριν από μερικά χρόνια, ήταν 3-4 χρόνια, ένα τραγούδι το ακούστηκε στο Casa de Papel. Ξαναβρέθηκε λοιπόν έτσι στην επικαιρότητα, αν θέλετε. Το τραγούδι που ακουγόταν στο Casa de Papel ήταν αυτό, το Coahuila Guantanamera.

καιρούς διαβάζουμε πολλές ειδήσεις για τις αεροπορικές εταιρείες, για τις βαλίτσες, για το αν πρέπει να έχουμε υγρά, τι αλλάζει, γιατί καλλάζουν οι νόμοι σχεδόν κάθε μέρα. Διάβασα λοιπόν μία είδηση. Το τελευταίο καιρό γίνεται μεγάλος λόγος για αυτά τα window seats, όταν δηλαδή κλείνεις μία θέση μέσα στο αεροπλάνο και σου λέει ότι κάθεσαι δίπλα από το παράθυρο. Στην Αμερική λοιπόν πάρα πολλοί επιβάτες πήγαν στα δικαστήρια τη United Airlines, γιατί ενώ πλήρωσαν, λέει, για να έχουν window seat, να κάθεται δίπλα από το παράθυρο, δεν υπήρχε παράθυρο. Η United, αυτό συμβαίνει και στη Ryanair, το έχω διαβάσει σε άλλα δημοσιεύματα, δηλαδή να έχεις κλείσει μια θέση για το παράθυρο, αλλά υπάρχει τείχος εκεί. Η εταιρεία υποστήριξε ότι όταν λέει window seat δεν εννοεί ακριβώς παράθυρο, εννοεί ότι θα είσαι δίπλα στον τείχο, αυτό. Και όχι να έχεις θέα απ' έξω, δηλαδή έχουμε πάει στα δικαστήρια για τα αυτονόητα. Ομοσπονδιακός, λέει, δικαστής στο Σαν Φρανσίσκο απέρριψε το αίτημα της United και έκρινε ότι οι επιβάτες μπορούν να προχωρήσουν με τις αξιώσεις τους. Είναι, λέει, μια παραπλανητική εμπορική πρακτική και παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, αφού η κάρτα επιβίβασης και η κράτηση γράφουν window, παράθυρο, window seat. Αλλά η United Airlines λέει, εντάξει, τώρα επιγράφουν window, πρέπει να έχει και παράθυρο, όχι ακριβώς. Οι επιβάτες ζητούν αποζημιώσεις και επιδιώκουν αυτή η απόφαση να εξεταστεί ως συλλογική αγωγή για πολλούς επιβάτες και για πολλές εταιρείες. Και μετά, βέβαια, με όλη αυτή τη δημοσιότητα που έχει πάρει αυτή η ιστορία, άρχισε η United, η εταιρεία αυτή, να επισημαίνει πιο ξεκάθαρα στις κρατήσεις ποιες θέσεις έχουν παράθυρο, πραγματικό παράθυρο, και ποιες θέσεις έχουν τοίχο. Όπως είπα και πριν, έχουμε φτάσει το 2026 να πηγαίνουμε στα δικαστήρια για τα αυτονόητα. Στο μεταξύ, βλέπω ότι πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας ή πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Υπενθυμίζουμε για την επικοινωνία μας, έχουμε και το Viber και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, έχουμε και τα social media και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Facebook και στο Instagram, και το τηλέφωνο 210-6066-429, και με τους Fleetwood Mac θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη.
4: Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα στενά του Ορμούζ, σκοτώνοντας ένα ναυτικό και τραυματίζοντας 8. Το βράδυ θα αρχίσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διελθεί κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, το ΙΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση 2 μαχητικών ραφάλ. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, όπου έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές αρκετές συνοικίες. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσή της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Κάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Οι ίδια δηλαδή 2 48χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για το μήνο αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας που συνεδρίασε με φόντο την παραίτηση 6 μελών. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
0: Ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σφοδρά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων εξαπολύουν οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις με επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ και το Μπαχρέιν, απαντά η Τεχεράνη. Ένας νεκρός και 8 τραυματίες από Ιρανικό πλήγμα σε 2 δεξαμενόπλοια στα στενά του Ορμούζ. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, εκτιμά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Την παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία για τον εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός. Συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη

Ιωαννική Πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε η ΑΔΔ στις 12, συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλα και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και τώρα θα ταξιδέψουμε και θα πάμε εννοητά στη Γαλλία και θα συναντήσουμε που έχουν αργία κιόλας σήμερα γιατί είναι η εθνική τους γιορτή, είναι η μέρα της Βαστήλης και εκεί θα συναντήσουμε τη Γεωργία Σκιτζή, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Επέλεξε τον καύσωνα για να επισκεφτεί τη Γαλλία, αλλά τι να κάνεις, δεν μπορείς να τα ρυθμίσεις όλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από το Παρίσι, καλή σας μέρα.
0: Βράζετε?
1: Βράζουμε, συνεχίζουμε για δεύτερη μέρα. Αλλά όλα κινούνται ακριβώς στους ρυθμούς της μεγάλης εντυπωσιακής στρατιωτικής παρέλασης που αναμένεται να ξεκινήσει σε περίπου 4 ώρες. Και ο πρόεδρος Γαλλίας έχει ετοιμάσει για την φετινή χρονιά πάρα πολλά και επί της ουσίας με πάρα πολύ έντονους συμβολισμούς. Χθες να πούμε ότι παρακολουθήσαμε μετά το δείπνο των ηγετών που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, ένα σόου εντυπωσιακότατο με πυροτεχνήματα. Αργά το βράδυ οι Γάλλοι...
0: Το συνηθίζουν όλοι, οι Γάλλοι βέβαια.
1: Ήταν συγκεντρωμένοι προκειμένου να τα παρακολουθήσουν. Και σήμερα επί της ουσίας αυτό που αναμένουμε είναι την παρέλαση αυτή, μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση η οποία φέτος ο πρόεδρος Γαλλίας την δίνει, αν το θέλετε, ένα τίτλο λέγοντας ότι ο στόχος είναι η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Σε αυτήν θα δώσουν το παρόν, θα παρευρεθούν περί τους 30 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από τη Συμμαχία των Προθήμων. Μεταξύ των στρατευμάτων της παρέλασης της ουσίας θα συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες αυτές και εδώ υπόσχονται μια άρα προηγουμένου επίδειξη, στόχος ακριβώς να δείξουν και ότι υπάρχει μια συμπληρωματικότητα μεταξύ των χερσαίων και των εναέριων δυνάμεων. Θα δούμε σοου αεροπορικά, θα δούμε ακόμα και στους γαλλικούς ουρανούς να πετάνε τα ελληνικά Ραφάλ και ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στην παρέλαση αυτή που στόχο έχει να δείξει και ένα κομμάτι μία μέρα μετά τη Συμμαχία των Προθήμων ενότητας ευρωπαϊκής και δυναμισμού, αφού το επιδοκόμενο όπως το παρακολουθούμε όλοι είναι να υπάρχει ισχυρή ευρωπαϊκή ασφάλεια.
0: Είναι ένα διήμερο, ναι, ένα διήμερο που η Γαλλία είναι στο επίκεντρο, η αλήθεια είναι, και η Ευρώπη επί της ουσίας είναι στο επίκεντρο αυτό το διήμερο, με τις συμφωνίες που έγιναν χθες κιόλας μετά τη Συμμαχία των Προθήμων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Είναι η σημερινή ημέρα, φαντάζομαι ότι επειδή θα είναι και πάρα πολλοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη στην στρατιωτική παρέλαση. Είναι και η τελευταία παρέλαση για τον Εμμανουέλ Μακρόν, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι τελευταία.
0: Είναι τελευταία. Έχει πολλούς συμβολισμούς τέλος πάντων αυτό το οποίο θα δεις και θα μεταδώσεις από εκεί και θα βιώσετε. Έχουμε πολέμους σε εξέλιξη, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων. Δηλαδή έχει αναζωπηρωθεί κιόλας η ένταση στο Ιράν. Πιέζεται πάρα πολύ και η ευρωπαϊκή οικονομία, όχι μόνο οι οικονομίες του κάθε κράτους ξεχωριστά, αλλά πιέζεται στο σύνολό της η ευρωπαϊκή οικονομία. Και έχουμε και αυτό το πόλεμο που κρατάει 5 χρόνια στην Ουκρανία, η οποία έχει οδηγήσει και την Ευρώπη να δει από την αρχή τα αμυντικά, να δει την αμυντική της θωράκιση, να δει το πόσο ενωμένη είναι, πόσο αποφασισμένη είναι να οχυρωθεί απέναντι σε εξωτερικές απειλές και αναθεωρητισμούς. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία θα βιώσετε σήμερα και αυτά και που θα ακουστούν κιόλας, γιατί φαντάζομαι ότι θα γίνουν και κάποιες δηλώσεις από ηγέτες που θα παραβρεθούν εκεί, θα έχουν ιδιαίτερη σημασία.
1: Ναι, και ακριβώς ούτως ή άλλως και χθες ελήφθησαν αποφάσεις η Συμμαχία των Προθήμων. Ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γαλλίας ότι θα υπάρξει πολυεθνική δύναμη που προορίζεται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου. που θα εγγυάται παράλληλα την ασφάλειά της. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε χθες ότι λάβαμε αποφάσεις για τις στρατιωτικές ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Γίναν τα επόμενα βήματα επί της ουσίας. Παράλληλα να πούμε ότι η Γαλλία δίνει στην Ουκρανία άδεια παραγωγής των όπλων της και Ραφάλ. Αυτό προέκυψε μεταξύ άλλων χθες από την σύνοδο αυτή. Θα επιτρέψει η Γαλλία στην Ουκρανία να παράγει γαλλικούς πυράβλους, βόμβες ακριβίας και πυράβλους αεράμινας, αφού το Κίεβο παρήγγειλε συστήματα αεράμινας νέας γενιάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Προσπαθούν να ενισχύσουν την Ουκρανία, γιατί ο πόλεμος μένεται, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή οι εντάσεις και οι συγκρούσεις είναι καθημερινές. Τελευταία η Ρωσία, να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές, ότι τελευταία η Ρωσία χτυπάει περιοχές με αμάχους διαρκώς, δεν χτυπάει δηλαδή στρατιωτικούς στόχους, αλλά όπως υποστηρίζει, έχουμε νεκρούς αμάχους, χτυπάνε και μέσα στο Κίεβο, και όλοι αναζητούν μία διέξοδο, μία προς την ειρήνη, τέλος πάντων προς το να καθίσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι και να λήξει αυτός ο πόλεμος, αλλά χωρίς να υπάρχουν απώλειες για την Ουκρανία, έτσι, που δέχτηκε την επίθεση.
1: Σε κάθε περίπτωση, και αυτό που επί της ουσίας επιδιώκουν είναι και να σηματοδοτήσουν με αυτές τις κινήσεις, με το γεγονός ότι συγκεντρώνονται όλοι οι σύμμαχοι της, όλοι οι ηγέτες που συμμετέχουν στη Συμμαχία των Προθήμων, ότι επί της ουσίας είμαστε ενωμένοι, στέλνουμε συγκεκριμένο μήνυμα, αλλά όχι μόνο σε επίπεδο συμβολισμών, αλλά και σε επίπεδο ουσίας λαμβάνονται αποφάσεις, όπως για παράδειγμα αυτή που σας είπα για περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας και στο οικονομικό πεδίο. Είδαμε ο απερχόμενος Πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας να ανακοινώνει ότι η χώρα που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό οργανισμού της Ουκρανίας, που έχει αποφασιστεί στην Ευρώπη των 90 δισεκατομμυρίων, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ευρώ, αυτό είναι για την κάλυψη των επιγουστών αμυντικών και δημοσιονομικών αναγκών του Κιέβου για την χρονιά που διατρέχουμε και το 2027, για στρατιωτικές δαπάνες. Άρα επί της ουσίας παραμένουν σταθερά και αταλάντευτα στο πλευρό της Ουκρανίας, με πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις στρατιωτικές και οικονομικές. Παράλληλα, συζητήθηκαν και το θέμα των σημαντικότερων ευρωπαϊκών εγγύσεων ασφαλείας. Άρα ήταν μια σύνοδος που απέδωσε, θα έλεγα, καρπούς, και σήμερα κινούμαστε στους ρυθμούς, θα κινηθεί μάλλον
0: της εθνικής επετείου,
1: της εθνικής αυτής επετείου.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε να είναι όσο πιο δροσερά γίνεται. Δεν ξέρω αν θα πιάσει η ευχή μας, βέβαια, με αυτά που βλέπουμε να γίνονται στη Δυτική Ευρώπη. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν η Γεωργία Σκιτζή, προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, απεσταλμένη του ΕΡΤ News στο Παρίσι.

Καλημέρα στην Άλεξ, καλημέρα και στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Άλεξ, με ευχαριστώ πάρα πολύ, και εγώ και ο Διονύσης.

0: Δημήτρης Καϊμάς. Παιδιά, μίλαγα με κλειστό το μικρόφωνο μόνη μου. Τι, είναι, τι έχω πάθει, Δημήτρη? Μάλλον θέλω άδεια, ε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ το έχω πάθει αυτό και τα έλεγα ωραία.
0: Και εγώ τα είπα πολύ ωραία.
1: Και μετά ήταν χειρότερα αυτά που έλεγα.
0: Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι, παθαίνω και τέτοιο, γιατί μου στέλνουν εδώ οι ακροατές. Τώρα μου έστειλε η κυρία Ποθητή μια ωραία φωτογραφία με ένα μόλο στο βάθος και έναν κύριο που ψαρεύει, ας πούμε, τώρα το πρωί. Και λέω, τι ωραία οι άνθρωποι, χαλαροί, ήρεμοι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, καταδικαστές, λέω τώρα, αυτά είναι μαρτύρια για μας.
0: Μαρτύρια, ναι. Για να πες, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, μετά την ανάπαυλα τη χθεσινή. Ξεκινάει πάλι, βέβαια είμαστε στο τέλος. 100 αγώνες είχαμε τώρα, έτσι, 100 αγώνες παρακολουθήσαμε στις 30 τόσες μέρες, αλλά τώρα πάμε στα πολύ δύσκολα και στα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Καθώς πάμε πλέον στους ημιτελικούς, 10 η ώρα είναι και τα δύο παιχνίδια, το σημερινό και το αυριανό, Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή. Αγγλία-Ισπανία. Λέγαμε στην αρχή, πριν να ξεκινήσει το Μουντιάλ, ότι αυτές οι δύο ομάδες, οι ευρωπαϊκές, ήταν το κράτη φαβορί, ήταν τα κράτη φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Δίκαια φτάσαν και οι δύο έως εδώ. Ξεχωρίζω ένα τικ τη Γαλλία, που σε όλα τα παιχνίδια ήταν καλύτερη. Σε κανένα παιχνίδι δεν πήρε την παραμικρή όδηση. Ίσα ίσα νομίζω με την Παραγουάη, με το ξύλο που δέχτηκαν οι παίχτες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και τις όχι κίτρινες κάρτες και κόκκινες, να αδικήθηκε κιόλας. Με τον Εμπαπέ να είναι σχεδόν σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά και πάλι η Ισπανία και αυτή η ομαδάρα έχει κατακτήσει και το Euro. Και νομίζω απόψε 10 η ώρα θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πρέπει ότι στη Γαλλία υπάρχει στο Παρίσι συναγερμός. Ήταν έκτακτα μέτρα από την αστυνομία.
0: Έχει ούτως ή άλλως, γιατί είναι και η εθνική επέτειο σήμερα. Είναι όλα μαζί.
1: Θα το έλεγα. Αλλά έτσι κι αλλιώς έχουμε δει σε κάθε μεγάλο παιχνίδι υπάρχουν επεισόδια. Είτε από τους Γάλλους που πανηγυρίζουν, είτε κάποιοι μετανάστες που δημιουργούν στα γκέτο επεισόδια. Αλλά γι' αυτό το γεγονός, για τα 15 χρόνια είναι από το περιστατικό στην Ίκαια. 15 νομίζω ότι είναι.
0: Νομίζω.
1: Θα υπάρχει και ένα λεπτό συγγύη στο γήπεδο, στον αγώνα με την Ισπανία, για τους 80 και νεκρούς εκείνο το βράδυ. Οπότε και στις ΗΠΑ θα περάσει απαρατήρητο αυτό.
0: Να θυμίσουμε ότι ήταν ένα φορτηγό το οποίο ήταν τέτοια μέρα αργία, και ο κόσμος ήταν έξω στους δρόμους γιατί ήταν ημέρα αργίας και γιόρταζε την ημέρα της Βαστήλης, και ένα φορτηγό πήρε σβάρνα και σκότωσε τους ανθρώπους εκεί, τους θέρισε. Ήταν ένα μπαράζ τρομοκρατικών επιθέσεων.
1: Ναι, θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν 80 νεκροί, 400 τραυματίες, ήταν χαμός τότε. Ναι. Τώρα, χαμός γίνεται για άλλο λόγο βέβαια, και με τα εισιτήρια. Είναι τώρα αυτά τα τρία τελευταία παιχνίδια. Έχουν ξεπουληθεί βέβαια, δεν είναι ότι δεν έχουν κάτοχο, αλλά έχει αρχίσει τώρα ότι έχω δύο εισιτήρια και τα πουλάω. Είναι το ακριβότερο εισιτήριο για τον τελικό, όμως έχει 34 ωραία χιλιαρικάκια.
0: Τι
1: σε δολάρια.
0: Τι είπες, 34 χιλιάδες.
1: Έτσι, γενικότερα για τον τελικό το μίνιμουμ είναι 5.000. Ενώ για το σημερινό αγώνα είναι από 1.100 ευρώ το μικρότερο ποσό και βεβαίως ανεβαίνει αρκετά ψηλά. Όλα αυτά είναι νόμιμα. Δεν είναι όπως είχαμε εδώ πριν από 40 χρόνια στην Ομόνοια.
0: Ναι,
1: είναι κάτω από την αιγίδα της FIFA, από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Δηλαδή έχω αγοράσει εγώ εισιτήριο εδώ και ένα μήνα, ένα χρόνο, με σκοπό αυτό ότι σήμερα να το πουλήσω, δηλαδή να επενδύσω ουσιαστικά για να βγάλω παραπάνω χρήματα. Είναι αυτά οι νέες εποχές. Δεν ξέρω αν είναι σε Ηνωμένες Πολιτείες που είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Δεν ξέρω τι θα δούμε στα επόμενα, όπως καλή ώρα σε 4 χρόνια εδώ στην Ευρώπη, αν θα είναι παρόμοιες οι τιμές. Γιατί ας πούμε οι Άγγλοι είναι ένας λαός που ταξιδεύει με την εθνική του ομάδα. και χαλάνε αρκετά χρήματα. Λένε, άλλο όμως να λες ότι έχω 3.000 λίρες στην άκρη, ένας άκλος, για να πάω να δω 3-4 παιχνίδια της Εθνικής, και άλλο 15-20.000 που λες να το κάνω.
0: Πολλά λεφτά, ρε.
1: Ναι. Έτσι, ένα μέσο ταξίδι από την Ευρώπη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να είναι όχι σήμερα προγραμματισμένο, αλλά ούτε και πριν από ένα χρόνο, σχεδόν 10.000 για ένα άτομο. Δηλαδή είναι πολλά τα ποσά, ακόμη και για σχετικά ευκατάστατους, είναι 10.000, είναι αρκετό. Και οπότε αν πάμε κι άλλο άτομο στην παρέα από την οικογένειά σου, επειδή όταν λέμε μίνιμουμ για ένα μόνο αγώνα να δώσεις 10.000 το εισιτήριό σου και να ταξιδέψεις τα ερευνητικά σου, είναι έτσι ένα μεγάλο ποσό. Παρ' όλα αυτά, έτσι, στη FIFA έχουν... βγάλανε στην... γιατί η FIFA έχει και άλλα έσοδα. Παίρνει ναι. και έσοδα και από τις κάρτες που δέχονται οι παίχτες.
0: Από παντού παίρνει έσοδα η FIFA.
1: Για αυτό μόνο, για την τετράδα των αγώνων, πήγαινε την προηγούμενη εβδομάδα, 147.000 ευρώ. Εισέπραξε από τις κάρτες της Ελβετίας και της Αργεντινής. Αυτά τα δώσανε οι ομάδες, έτσι, οι εθνικές ομάδες, οι ομοσπονδίες μάλλον. 147 ωραία χιλιαρικάκια μόνο και μόνο από τις κάρτες. Πάντως, ως τώρα, αν ξέρεις, με αυτούς τους αγώνες δεν είχαμε πολλές κάρτες και μάλλον πρέπει να πει στην οδηγία. Δεν το ξέρουμε ακόμη. Ναι. Από τη οδηγία, από τη FIFA, να μην υπάρχουν κάρτες. Γιατί δεν λέμε μόνο για το Παραγουάη Αργεντινή. Γενικότερα ήταν λίγες οι κίτρινες και ακόμα λιγότερες οι κόκκινες κάρτες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι εγώ παίρνω μία κίτρινη και στη συνέχεια μία κόκκινη κάρτα, ας πούμε, και παίζω στη Γαλλία, ας πούμε. Τώρα,
1: ναι.
0: Το απόψε, τον αγώνα. Είμαι παίκτρια της Γαλλίας και τρώω κάρτα. Αυτή η κάρτα με ακολουθεί.
1: Για το Μουντιάλ μόνο, τέλος.
0: Μόνο Μουντιάλ.
1: Ό,τι κάνουμε τώρα.
0: Και γιατί ήταν φιδωλή, ρε παιδί μου.
1: Εκτός. Αν κάνεις κάτι πολύ σοβαρό, δηλαδή χτυπήσεις κάποιον, δηλαδή προκαλέσεις εξόδια, τότε ναι, μπορεί να υπάρχει μια άλλη, και άλλη τιμωρία. Επιπλέον ότι για τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής, για ένα, δύο, τρία ή παραπάνω θα είσαι τιμωρημένος. Αλλά γενικότερα, ό,τι γίνει τώρα, δηλαδή όσοι έχουν φύγει, δεν έχουν κάρτες, δηλαδή δεν κουβαλάνε κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κουβαλάνε. Γιατί είναι μόνο για τα τουρνουά. Και ίσως γι' αυτό, επειδή ήταν. Μου κάνει πάντως εντύπωση σε κάποια παιχνίδια κάποιες παραπάνω κίτρινες ή κόκκινες πρέπει να υπήρχαν, αλλά.
0: Αφού έπεσε ξύλο, παιδί μου, σε ακόμη.
1: Και αν εξαιρέσουμε αυτό το την Παραγουάη, γενικότερα ήταν παιχνίδια που πρέπει να είχαν δεχτεί παραπάνω κάρτες, αλλά δεν. Και λέω ίσως έτσι, να υπήρχε οδηγία από την FIFA, όχι πολλές κάρτες.
0: Άρα λοιπόν απόψε
1: 10 η ώρα, έτσι,
0: 10 η ώρα Γαλλία-Ισπανία.
1: Ναι. Γαλλία-Ισπανία. Και αύριο νομίζω θα πούμε πολλά παραπάνω και ποιος θα είναι ο φιναλίστ, δηλαδή ποια ομάδα θα πάρει την πρόκληση, και για το Αργεντινή-Γαλλία, που και εκεί και αυτό είναι παιχνίδι για πολλούς λόγους, ειδικότερα το παρελθόν έχει πάρα πολύ ψωμί.
0: Και μην δούμε καμιά επανάληψη του με το χέρι του Θεού.
1: Τώρα νομίζω με το VAR.
0: Καλά, εντάξει, τα όδα και τα βάρ τους. Τέλος πάντων.
1: Δεν έχει δίκιο, αλλά τόσο τραβηγμένα δεν νομίζω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Καλημέρα. Ο Δημήτρης Καϊμάς με όλα τα τελευταία νέα για το Μουντιάλ.

Λοιπόν, και καθώς πηγαίνουμε σιγά σιγά στις 8 και εμείς θα πρέπει να σας αφήσουμε, δεν ξεκινάτε σιγά σιγά άμα έχετε να πάτε στη δουλίτσα, γιατί δεν έχει κίνηση πολύ έξω σήμερα. Έχει δηλαδή κατά τόπους μόνο στην Κηφισία, στα συγκεκριμένα σημεία. Δεν είναι πολύ φορτωμένη η κατάσταση ακόμα, οπότε είναι ιδανική στιγμή. Μην ξεκινήσετε όμως όλοι μαζί και έχουμε προβλήματα. Ένα πρόβλημα που εντοπίζω είναι στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, όπου έχει γίνει ένα τροχαίο και γι' αυτό το λόγο έχει μποτιλιάρισμα από Πειραιά προς τα εκεί. Το ποτάμι τα γνωστά, ξέρετε, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Μεταμόρφωση περίπου και από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών.

Η Θεσσαλονίκη είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα από ό,τι βλέπω, από κίνηση ιδιαίτερα στην Περιφερειακή, όπου έχει γίνει ένα τροχαίο λίγο μετά την Τριανδρία, εκεί προς τις 40 εκκλησίες. Και η Τσιμισκή έχει κίνηση πάρα πολύ, αυτό βλέπω, είναι πολύ με τα πράγματα εκεί πιεσμένα. Και με αυτά και με αυτά εγώ φεύγω. Να μείνετε εδώ όμως, σας αφήνω σε πάρα πολύ καλά χέρια. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να έχετε μια υπέροχη

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα εκεχηρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλιων. Το βράδυ στις 11 θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλυθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΙΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου σήμερα για το αίτημα έκδοσή της, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Οι συχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους ή συνηγορεί τους. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωράριου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος απίφθινε έκκληση προς τους ταξιδιώτες να τηρούν τις οδηγίες του λιμενικού σώματος, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι περισσότεροι από 10 εκατομμύρια επιβάτες αναχωρούν κάθε χρόνο από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό τα ελληνικά νησιά, χαρακτηρίζοντας το βασική πύλη της ακτοπλοείας της χώρας. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία διότι είναι σε πιο βαριά κλινική κατάσταση. Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική έρευνα για τη συρροή κρούσματων από τον ΕΟΔΗ. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 στην Αττική και σε αρκετές άλλες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.
2: Έρτσα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα
3: είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίσης.

θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: Άσε με να σου πω μια ιστορία.
1: Ακούτε μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια.

0: κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Έρτζα Κίνθου.
0: Η Έρτζα Κίνθου και στα social media. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram και Twitter. Έρτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η τρίτη συλληφθής, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης, είπε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και μέσω των ψηφιακών πιστηρίων που εξετάζονται μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό, σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα εκεχηρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλοιων. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση δύο μαχητικών Ραφάλ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία, διότι είναι σε πολύ βαριά κλινική κατάσταση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωράριου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
2: Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο, 7 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Έρτζα Κίνθου. Ο δικός σας σταθμός. Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
4: Είπες. Και τι δεν είπες.
0: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίου.

0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.

Η εκπομπή, τις μουσικές επιλογές τις οποίες έχει η Άννα Καποδίστρια, στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης και στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια η χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή Ερτέκο.

Σήμερα είναι 3η 14 Ιουλίου και φέρτου το. Λοιπόν, επίσης, όσοι δεν είναι, όσοι θέλουν ή η φύση τους έκανε έτσι, να ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φίλου, του άντρας γυναίκας δηλαδή, όλα τα άλλα τα γύρω γύρω, όλα αυτά τα που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, άλλα στέκουν, άλλα δεν στέκουν, άλλα είναι για γέλια, άλλα είναι σοβαρά, άλλα είναι, άλλα εντάξει, εκεί έχει αρχίσει, άμα ανοίξει το κουτάκι, βγαίνουν πολλά.

και αναφέρομαι σε κάτι προσδιορισμούς, το κάτι αυτά, έτσι, ότι ο άλλος προσδιορίζεται ως μη διαδικός, είναι non-binary, αλλά είναι αυτό με απαρέμφατο και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.

Το πετρέλαιο είναι στο υψηλότερο, στην υψηλότερη τιμή του των τελευταίων 4 εβδομάδων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να χτυπούν με πυράβλους φυσικά και drones, αλλά κυρίως με πυράβλους στο Ιράν. Το Ιράν απαντά με χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους αλλά και σε πλοία στο κρατίες από πλήγμα του τον... Στην υπόθεση Μαρφίν φαίνεται ότι πέρα από τους τρεις υπάρχουν και άλλοι δύο που θα μπουν στο κάδρο των αρχών για τη δολοφονική επίθεση, η οποία συνέβη πριν 16 χρόνια. Μέσες άκρες αυτή είναι η επικαιρότητα και βέβαια εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε την παραχώρηση σε ιδιώτη της αποκομιδής των απορριμμάτων, των σύμμικ των απορριμμάτων, όχι των υπολείπων, μόνο των σύμμικτων και των ογκωδών. Θα τα πούμε αυτά, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί ξορκίζουμε τη λέξη ιδιωτικοποίηση και δεν είναι, αν είναι ή τι είναι. Θα είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, για να πούμε λίγο γύρω, δύο-τρία πραγματάκια λίγο από αυτή την παραχώρηση, θέλετε να την πείτε, την συμφωνία, τη σύμβαση, όπως θέλετε πείτε.

0: Εφημερίδες.
1: Πάμε να τα δούμε λοιπόν μέσα από τα πρωτοσέλιδα, τα νέα της ημέρας. Και ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Ναι, το θέμα δεν είναι μόνο η ταχύτητα, είναι και το κόστος, έτσι, της μεταβίβασης. Γιατί καλά απλοποιούνται οι διαδικασίες, το θέμα είναι τι γίνεται με το κόστος. Λέμε τώρα, έτσι, μην το δέσετε κιόλας, αλλά ναι. Μπορείτε να το σκεφτείτε εκεί στο οικονομικό. Διόδια στο Ορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ, άλλο αυτό τώρα. Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρφίν, τι αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού. Στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία, Φιντάν, σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση. Πόση κοκαίνη κατέκτησε τις γαλλικές κουζίνες, η νέα μάστιγα. Διαβασμένη μπροστά στη μεγάλη οθόνη. Σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν

τα νέα. Εργασίες στο ακίνητο, ποιες και πώς επιτρέπονται, τι πρέπει να ελέγξει ο ιδιοκτήτης, τι ισχύει αν θέλει να σπάσει ένα μεγάλο διαμέρισμα, τι θα γίνει σε περίπτωση μεταβίβασης. Τα μυστικά της υπέρτασης, μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί η νόσος. Η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες στην Ευρώπη. Η ψυχρή κοιλίδα του Βορείου Ατλαντικού είναι αυτή που ευθύνεται. Αποκλίσεις των θερμοκρασιών στην επιφάνεια. Έχουμε Σανδρουλάκη, ο Δημητριάδης, το αφεντικό και η αλήθεια. Παραμένουμε στα νέα. Μαρφίν, η σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις. Πεντάγωνο, βαλιστική πύραυλη με εμβέλεια 500 χιλιόμετρων. Στέγη στην Αττική, ποιες περιοχές είναι οι φθηνότερες για ενοίκιο ή αγορά.

Απογευματινή. Έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αποσυμφόρηση με οδική παρέμβαση στο Σκαραμαγκά. Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεως, σε σχιστό και ναυπηγεία. Έρχεται και η μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνα Συνοφύτων. Κυριάκος Μητσοτάκης, διορθώνουμε ασθένειες πολλών δεκαετιών. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Έγκλημα Μαρφίν, τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν θάνατο. Κυπριακό, ασαφής ομοσπονδία και επιστροφή των Βαρωσίων. Εκτός συνόρων, η χρυσή εποχή του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μπλόκο στα social media, μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους, ακολουθεί η Ευρώπη. Κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7 μονάδες διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Τσιμπάει λίγο η Ελλάς, ενώ Πασόκ και Καριστιανού ακολουθούν πτωτική πορεία. Και η Τρόικα πήρε τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, δάκρυα και παρετήσεις. Καλά, εκεί δεν έχει μείνει τίποτα, έτσι. Πέρναμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Πληρώνουν από την τσέπη τους το διορισμό. Φοιτητική στέγη, πανάκριβα ενίκια που απαγορεύουν τις σπουδές. Δυσκολότερη από τις πανελλαδικές η αναζήτηση προσιτής κατοικίας. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ο Τραμπ θέλει τα διόδια του Ορμούς για τον εαυτό του. ΣΥΡΙΖΑ, τέλος εποχής. Αλέξης Τσίπρας από τη Μυτιλίνη ή από τη Λέσβο. Ελλάδα της λαμογιάς ή Ελλάδα της παραγωγής. Είπε Αλέξης Τσίπρας, παιδιά. Συλλήψεις για Μαρφίν, οσμής και βορείας. Φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο. Αϊκόμος, νέο καμπανάκι για τα έργα στην αρχαία αγορά.

ριζοσπάστης. Ως εδώ, όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι. Απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Κουκουέ, κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός μπροστά στα εγκλήματα κράτους και κεφαλαίου. Ο αγώνας για τις ζωές μας σημαίνει σύγκρουση με τα κέρδη τους. Σωματεία στο δημόσιο. Α, Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, νέος γύρος κλιμάκωσης με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Σωματεία στο δημόσιο δυναμώνουν τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία. Κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας απαιτεί πλήρη διαλεύκανση και απόδοση των ευθυνών για την κρατική δολοφονία στο Άργος. Κάτι εκφράσει, κρατική δολοφονία. Πανελλαδικό συλλαλητήριο, ΔΕΘ 5 Σεπτέμβρη, παρεμβάσεις εξορμήσεις στα διόδια όλης της χώρας από τα συνδικάτα. ΚΝΕ, καμία σκέψη για τιμωρία νέου στρατευμένου της ΕΛΔΙΚ.

Ελεύθερος τύπος. Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Η ελληνική αστυνομία επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις, οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Τα 7 SOS για τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65 ετών. 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη. Σε 3 χρόνια έτοιμο το έργο ανάσα για το κυκλοφοριακό της Αττικής, ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά. Οι παλαιοί ΣΥΡΙΖΕΙ πάνε στο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, Πολάκης Δούρου για την Προεδρία.

το μανιφέστο. Κομμένη η πλάκα. Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν. Τέλος στην πολιτική κάλυψη της μεταπολίτευσης και της ακροαριστερής. ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, Κασελάκης, Φάμελος, ο απόλυτος εξευτελισμός του κόμματος με συκοφαντίες, τερατώδη ψέματα, κατηγορίες και δολοφονίες χαρακτήρα από την τοξική αντιπολίτευση και τα χοντρά συμφέροντα. Μητσοτάκη στον Σκαραμαγκά, διορθώνουμε ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών.

Ταμείο, ταμεία, ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Τσίπρα στη Λέσβο, παιδιά, η Μυτιλήνη η Λέσβος, μην μπερδεύεστε τώρα και αν βρεθεί αλλού. Είναι κρίσιμο να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής. Πανελλαδικές 2026, πού και πώς διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 περιζήτητες σχολές. Συναγερμό στη Λαμία, δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας, 12 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Ο λόγος. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Από κόσκινο τα νέα στοιχεία. Άφαντα 120.000 ακίνητα των Δήμων. Το 60% της ακίνητης περιουσίας δεν έχει δηλωθεί ποτέ στο έντυπο Ε9. Μπαράζ παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρησε η αναπληρώτρια γραμματέας και 6 ακόμα μέλη. Κοινό πλαίσιο όχι σε οριζόντια απαγόρευση. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανηλίκους και social media. Εξαιρετικά σημαντικό έργο για το λεκανοπέδιο, τριπλός κόμβος Καραμαγκά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για διορθώσεις ασθενειών δεκαετιών. ICAP και CRIF. Άνοδος 21% για την ξενοδοχειακή αγορά την πενταετία 21-25. Κλασική καλοκαιρινή εβδομάδα με ανέμους 8 μποφόρ και θερμοκρασίες μέχρι 39 βαθμούς.

Political. Τρόμος από επιθέσεις hacker με AI. Ευρωπαϊκός συναγερμός στις τράπεζες. Τι ζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση των νέων κυβερνοαπειλών. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, η Ελλάδα μετατρέπεται σε απέραντο εργοτάξιο. Έκθεση της Κομισιόν, ευρωπαϊκά εύσημα στην Ελλάδα για το χτύπημα στη φοροδιαφυγή. Ενιαίο ψηφιακό μητρό, νέο ή όπλο στη μάχη κατά της διαφθοράς.

Δημοκρατία. Νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολυτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Στο κενό τρία σχέδια εξυγίανσης από το 2019. Το κερασάκι στην τούρτα, λέει η Δημοκρατία, εκ των υστέρων ανέθεσαν και γενναία σύμβαση σε συμβουλευτική εταιρεία για να τους βρει στέγη. Κόλαφος η ετήσια έκθεση της Κομισιόν. Πληρώνουμε τους υψηλότερους φόρους και στην εργασία σε όλη την Ευρώπη. Ουκρανία και ξερό ψωμί από τους πρόθυμους. Αυτό μας έλειπε, ο Μητσοτάκης καλωσορίζει τώρα και 500.000 πρόσφυγες από το Σουδάν. Υπόθεση Μαρφίν, τα έκαναν μπάχαλο με τις συλλήψεις.

ναυτεμπορική. Ο δεκάλογος για ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Η ναυτεμπορική παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό με τα μυστικά της ευνοϊκής αποπληρωμής κόκκινων οφειλών. Στον νέο εξοδικαστικό και χρέη από 5.000 ευρώ. Αττική ανάσα για το κυκλοφοριακό, ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά. Πάμε σε μουσική γέφυρα για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Άκου τώρα. Άκου τώρα. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Πάμε λοιπόν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Αστέρι με αστερίσκους. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε επιτυχώς τα ιατρικά και υπέγραψε, ωστόσο ο Παναθηναϊκός έβαλε δικλείδες. Παρουσιάστηκαν στο Δημαρχείο της Αθήνας οι νέες φανέλες. Ολυμπιακός έκλεισε ο Ρόκα. Πρόταση σε Ορλάντο Χιλ. ΑΕΚ είμαι στόπερ. Το μήνυμα του Γεωργίεφ στον Νικολίτς. Πρωταθλητής. Τα δίνει όλα για Άμραμπατ ο Ολυμπιακός για τη μεγάλη υπέρβαση. Στοίχημα, πολλαπλές μονές αποδεκτές προτάσεις για τους ημιτελικούς του Μουντιάλ. Με 5 εκατομμύρια ο Ρόκα έκλεισε και έρχεται, υπογράφει και φεύγει αμέσως για Ολλανδία. Εκλογές στη Λίγκα, τα σενάρια, η έκπληξη και τα κλειστά χαρτιά. Τέτα-τέτ Μπαρτζόκα με Πουλακίδα, πως ο τεχνικός του Ολυμπιακού θέλει να κλέψει την καρδιά του ομογενή γκάρντ. Παιχνίδι στον Άσο, το ενδιαφέρον για Τζολάκη, οι Τούρκοι που βγήκαν από τη μέση για τον Σα και ο μουντιαλικός παραγωγανός Χιλ. Ιταλικά σενάρια, μένει ο Ντόρσεϊ προς Ντουμπάι ο Γόκαπ. Φως των σπορ. Κόκκινος ο Ρόκα. Πλήρη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τζιρόνα για τον παίκτη. Ημιτελική, λαχτάρα για πρόκριση. Είναι η ημιτελική του Μουντιάλ σήμερα. Είναι Γαλλία-Ισπανία στις 10, φυσικά από την ΕΡΤ. Στο μυαλό του Ντόρσεϊ, γιατί θέλει τα ίδια με τον Φουρνιέ και ποιος είναι ο αντίλογος για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Στην κορυφή του κόσμου η Ελλάδα πιστοποίησε για άλλη μια φορά πως αποτελεί μια από τις κορυφαίες δυνάμεις παγκοσμίως στις αναπτυξιακές κατηγορίες της ιστιοπλοείας. Ώρα των σπορ. Το 10ο καλό. Ο Ζούμπκοφ έβαλε γκολ στον τεμπούτο του με την κυτρινόμαυρη και επέλεξε και αριθμό στη φανέλα με βαριά σημειολογία. Γεωργίεφ παίζω ακόμα και τερματοφύλακας. Live Sport, φαβορεί Φαν Ντρόγκελεν. Ο ΠΑΟ υπέγραψε χθες τον Κρίστιανσεν και φουλάρι για την απόκτηση στόπερ, με τον Ολλανδό της Samsung Sport να είναι ξεκάθαρα νούμερο 1 στη λίστα. Ο Ρόκα πιάνει λιμάνι, ίσως και σήμερα στην Αθήνα. Ο Ισπανός Extreme θα υπογράψει για 5 χρόνια με 5 εκατομμύρια συν 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπόνους στην Τζιρόνα. Η μεγάλη μάχη για τον Βασίλη. Τι δίνουν ΠΑΟ και Άρης στον Παναθηναϊκό και στον Τολιόπουλο για να τον αποκτήσουν. Και Μέτρο Σπορ. Παρόν ο νούμερο 3, ήρθε χθες ο Τάχα Άλλη και θα γίνει το τρίτο φετινό μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, υπογράφοντας για 3 χρόνια. Αυτό είναι που έψαχνα, υπέγραψε 1-1 ο Σαντα Μαρία, ανακοινώθηκε πήρε το νούμερο 7 και δήλωσε ότι ο ΠΑΟΚ ικανοποιεί τις φιλοδοξίες του. Αντρέα Τρινκέρι, είμαστε έτοιμοι. Κάλεσμα του Ιταλού coach και της ΚΑΕ στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια διαρκείας. Περιμένει για σιώπη, θεωρείται βέβαιο ότι θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και ο Άρης είναι έτοιμος να τον αποκτήσει αφού το θέλει και ο ίδιος.

0: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.
1: Σταματήστε ό,τι κάνετε. Βασίλειος Κοστέτσος για την Οδύσσια του Νόλαν, που έχει γίνει ο κακός χαμός για τη μαύρη ωραία Ελένη, ε. Λοιπόν, θα επέλεγα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Ναόμι Κάμπελ στους ρόλους του Πάρη και της ωραίας Ελένης. Και τρέξαν, έλεγε και το έκαναν με AI φωτογραφία, έτσι, τον Αντετοκούνμπο Πάρη και ωραία Ελένη την Ναόμι Κάμπελ. Με μια ανάρτηση στα social media, ο Βασίλειος Κοστέτσος αποκάλυψε ποιο θα ήταν το ιδανικό cast για την Οδύσσια, όπως τη φαντάζεται ο ίδιος. Ο ίδιος τη φαντάζεται, οι άλλοι τη φταίμε να μας πείτε. Σύμφωνα με τον Κοστέτσο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ήταν η ιδανική επιλογή για το ρόλο του Πάρη, ενώ την Ναόμι Κάμπελ θα τη φανταζόταν ως ωραία Ελένη. Όπως εξήγησε, πρόκειται για έναν σύγχρονο συνδυασμό που κατά την άποψή του αποτυπώνει μια διαφορετική ματιά πάνω στο έργο, χωρίς στερεότυπα και διακρίσεις. Και γιατί να μην είναι τότε να το κάνουμε αλλιώς, ρε παιδιά, να είναι ο... γιατί για εκεί το πάνε το επόμενο, είναι... αυτό θα γυρίσουνε, και θυμίσου το, θα είναι ο Πάρης και ο ωραίος Ελένος. Γιατί για εκεί πάει η δουλειά. Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι. Αν σκηνοθετούσα μια ταινία

0: βασισμένη στην Οδύσσια, θα επέλεγα το Γιάννη Αντετοκούμπο και την Ναόμι Κάμπελ για τους ρόλους του Πάρη και της ωραίας Ελένης, η ανάρτηση. Θα ήταν ένας υπέροχος σύγχρονος συνδυασμός, απολύτως απαλλαγμένος από ρατσισμό. Τι σχέση έχει, ρε, να μην πω, ο ρατσισμός με την ιστορία? Δηλαδή είναι δυνατόν να πας να κάνεις του Ζουλού λευκούς τότε?
1: Καλαβρούσιδη!

0: Δημήτρης Αλεξάνδρου. Μη με ρωτάει τα μέρη που πηγαίνω. Φοβάμαι, λέει, ότι θα τα χαλάσει ο πολλής κόσμος.
1: Άχω και δεν νοιάζει.
0: Την επιλογή του να μην αποκαλύπτει τις ακριβείς τοποθεσίες που επισκέπτεται για κάμπινγκ εξήγησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
1: Άχω και δεν νοιάζει.
0: Ο γνωστός επιχειρηματίας και... Α, είναι ο πρώην σύζυγος του Νίκεν είναι... Ρε παιδιά, να ενημερωνόμαστε. Ο γνωστός επιχειρηματίας και μοντέλο αγαπά τις εξορμήσεις στη φύση και επιλέγει συχνά ένα διαφορετικό τρόπο διακοπών μακριά από πολύ συχνά σταθέρετρα και οργανωμένες παραλίες.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αυτή τη φορά βρέθηκε σε παραθαλάσσια περιοχή της Εύβοιας. Ωστόσο, απέφυγε να αποκαλύψει το ακριβές σημείο παρά τα μηνύματα που δέχτηκε από διαδικτυακούς του φίλους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Στον Πειραιά εμείς κάπως τους λέμε αυτούς, να ξέρεις. Καβατζό, το άλλο δεν μπορώ να το πω. Δημήτρης Αλεξάνδρου, λοιπόν, λέει, μη με πείτε περίεργο και σνόμπ. Απευθυνόμενος στους ακολούθους του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παραδέχτηκε ότι μπορεί η στάση του να θεωρηθεί από κάποιους υπερβολική ή ακόμη και σνόμπ.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Θέλω κάποια πράγματα να μένουν έτσι όπως είναι, ανέπαφα, ανέγκυχτα, να μην πηγαίνει πάρα πολλοίς κόσμος και τα χαλάσει, ανέφερε αρχικά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Γενικότερα νομίζω ότι άμα ψαχτείτε, ιδιαίτερα στην Εύβοια που έχει πάρα πολλά μέρη, θα βρείτε απίστευτα πράγματα. Πρόσθεσε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Έχει και ιδιαίτερη φιλοσοφία για το κάμπινγκ, αλλά σιγά μην κάτσουμε να την αναλύσουμε τώρα.

0: Γιώργος Κακοσέος σε ρόλο αγρότη άφησε το μικρόφωνο και μάζεψε ρίγανη με την οικογένειά του.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση ο Γιώργος Κακοσέος μοιράστηκε στιγμές από την οικογενειακή εξόρμηση για το παραδοσιακό μάζεμα της ρίγανης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μακριά από τις μουσικές σκηνές και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο Γιώργος Κακοσέος, γιος Πλούταρχου, επέλεξε να περάσει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του, συμμετέχοντας σε μια παραδοσιακή καλοκαιρινή δραστηριότητα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τώρα το διαβάζω για το κείμενο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής φόρεσε τα αγροτικά του και βρέθηκε στην εξοχή βοηθώντας τη συγκομιδή ρίγανης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σε βίντεο ο Γιώργος Κακοσέος εμφανίζεται μαζί με τον πατέρα του Γιάννη Πλούταρχο αλλά και άλλα μέλη της οικογένειας να συμμετέχουν στη συλλογή της ρίγανης. Ο τραγουδιστής τι δεν έκανε ο τραγουδιστής, δεν δίστασε τη συγκομιθής. Με χιούμορ συνόδευσε το βίντεο γράφοντας

0: κάποιος για βοήθεια.
1: Άχου και δεν ενοιάζει.
0: Προκαλώντας χαμόγελα στους followers του.
1: Άχου και δεν ενοιάζει. Άχου και δεν ενοιάζει.

0: Ρέντιο 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Οι ΣΧΝΑΚ χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις, όπως ανέφερε η εισαγγελία.

0: όπως ανέφερε η εισαγγελία, το στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημόγλη, αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σβήνει σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα με ενόπλια των Εμμυράτων, τα οποία μίλησαν για θριασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Ταχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλιων. Το βράδυ, εξάλλου, θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Με ελληνική συμμετοχή σήμερα στο Παρίσι, μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, την οποία θα παρακολουθήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην παρέλαση ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα θα δώσουν δύο ελληνικά μαχητικά ραφάλ, τα οποία θα πετάξουν πάνω από τα ηλίσια πεδία συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Γίνεται αγώνας δρόμου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμυράς. Οι πολίτες, πρόσθεσε, έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα καθώς μπαίνουμε στην τελική φάση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. 17 άτομα παρέμειναν για νοσηλεία και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν 5 σημεία εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι.
1: Ο καιρός.
0: Η ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές, υμπόρες, κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7, Μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικότητα.

0: Σπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της Ερτ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε εδώ, Ερτζακίνθου. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου Σταύρος Ολιβέρης, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευθύνη ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Όλοι οι υπόλοιποι μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε καταστήσει σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. (2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

0: Είχαμε χθες μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη εδώ στην Ζάκυνθο, για την οποία είπαμε ότι θα είναι μαζί μας πολύ λίγο, ελπίζω, γιατί είναι κανονισμένο το ραντεβού, ο Δήμαρχος Ζακύνθο, κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, για να το συζητήσουμε λίγο το συγκεκριμένο. Έχουμε την... τώρα εδώ είναι και, πρέπει να παίξουμε λίγο και με τις λέξεις. Υπεγράφει τέλος πάντων σε των απορριμμάτων των Σύμικτων σε όλο το νησί και των Ογκωδών σε ιδιώτη. Είναι μια κίνηση η οποία έχει τα θετικά της, έχει και τα αρνητικά της. Είναι μια κίνηση που για πολλούς θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, για κάποιους άλλους δεν θα έπρεπε να γίνει ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, υπεγράφει αυτή η σύμβαση για 2 χρόνια 9.642.000 ευρώ για 2 χρόνια με το ΦΠΑ, έτσι. Και ο ανάδοχος, η ανάδοχη εταιρεία, έχει αναλάβει την αποκομιδή των αποβλήτων, την πλήση των κάδων, τη μεταφορά των απορριμμάτων στο χώρο διάθεσης. Λοιπόν, είναι μαζί μας, ωραία. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική, στην άλλη άκρη, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, τη τηλεφωνική μας γραμμή, στον Δήμαρχο Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Καλημέρα, κύριε Στασινόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καινούρια μέρα για το νησί, καινούρια εποχή.
1: Επιστεύουμε ότι ναι, πλέον θα δώσουμε στο νησί αυτό που πραγματικά το αξίζει.
0: Γιατί δεν μπορούσε το πρώτο ερώτημα ο Δήμος να το καταφέρει αυτό και ένας ιδιώτης μπορεί?
1: Κοιτάξτε, για την αποκομιδή των σκουπιδιών χρειαζόμαστε γύρω στα 100 άτομα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 14 μόνιμοι. Όλοι οι άλλοι είναι οχταμηνίτες, συμβασιούχοι, εγκλωβισμένοι σε ένα σύστημα αμφίβολο αν θα έχουν την επόμενη μέρα δουλειά. Και αυτό το λέω γιατί τεσνιέντος είμαστε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διαχείριση του Δήμου. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτη ανάγκης για να μπορούμε να ξαναπαίρνουμε τους ίδιους. Αλλιώς με διαδικασία ΑΣΕΠ καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούν να ξαναέρθουν οι ίδιοι να δουλέψουν. Και επειδή αυτή την εποχή χρονικά εννοώ στο νησί μας οι επιχειρήσεις ανθίζουν, δεν υπάρχει προσωπικό ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε. Ούτε εμείς μπορούμε να φέρουμε μετακλητούς όπως ένας ιδιώτης για να δουλέψουν, να έχουν δουλειά.
0: Ναι. Και το ερώτημα είναι, οι άλλοι δήμοι γιατί το καταφέρνουν και εσείς δεν το καταφέρνετε?
1: Οι άλλοι δήμοι, πρώτα απ' όλα οι υπηρετικοί δήμοι έχουν προσωπικό, οι δε νησιωτικοί δήμοι, ίσως είμαστε από τους τελευταίους δήμους στην Ελλάδα που το κάνουμε με πολύ πόνο, με δικά μας μέσα. Ο αγώνας που κάνουμε είναι τεράστιος. Το είχαμε πει και προεκλογικά. Είχαμε πει ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα δικά μας τα μέσα, όλες τις δυνάμεις, τις δικές μας δυνάμεις, και μετά θα ζητήσουμε εξωτερική βοήθεια. Το είχαμε πει και προεκλογικά ότι οποιοδήποτε πολιτικό ή οικονομικό κόστος υπάρχει, εμείς δεν θα το σκεφτούμε από τη στιγμή που θέλουμε το νησί μας να είναι καθαρό και να είστε σίγουροι ότι θα το πετύχουμε. Ήδη η σημερινή κατάσταση που υπάρχει στο νησί δεν έχει καμία σχέση
0: με το... Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από τη στιγμή που έχει αλλάξει, δεν έχει καμία πραγματικά σχέση.

0: σχέση μπράβο με το πώς ήταν πριν. Γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι και κύριε πρέπει να αναλάβει ιδιώτηση? Δεν υπάρχουν πλέον, δεν υπάρχει όπως είπατε ενδιαφέρον. Οι 100 συμβασιούχοι δεν αρκούν ή δεν εκδηλώνουν καν ενδιαφέρον?
1: Η σημερινή κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση που υπήρχε πριν αναλάβουμε εμείς ως Δημοτική Αρχή.
0: Σωστό.
1: Όλοι θυμόμαστε υπερχειλισμένους κάδους, όλοι θυμόμαστε τα σκουπίδια που τα σκεπάζανε με νάιλον για να μην μυρίζουν, όλοι θυμόμαστε τις μπολντόζες.
0: Τα ανοιχτά φορτηγά.
1: Και τα φορτηγά τα προλάβαμε και εμείς στην αρχή της θητείας μας που υπήρχε κενό ανάμεσα στους συμβασιούχους και δεν μπορούσαμε να προσλάβουμε εργαζόμενους για να τα καθαρίσουμε και βλέπαμε το πρόβλημα που υπήρχε. Όπως επίσης υπήρχε σημαντικό πρόβλημα και με τα αυτοκίνητα. Εμείς παρόλο που έχουμε δώσει τεράστιο αγώνα να φτιάξουμε τα αυτοκίνητά μας, ήδη παραλάβαμε έναν στόλο ο οποίος ήταν για ανακύκλωση αυτοκινήτων και όχι για να μαζεύει την ανακύκλωση των πολιτών μας.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά όμως τον επισκευάσαμε και τον φτάσαμε σε ένα πολύ σημαντικό καλό σημείο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όμως επειδή αυτά είναι αυτοκίνητα και το πρωί ξεκινάνε 15 σκουπιδιάρες να δουλεύουν και επιστρέφουν οι 5 ή 6, γιατί κακά τα ψέματα μηχανήματα είναι εκείνες στον δρόμο, καταλαβαίνετε ότι είχαμε μπει στην διαδικασία και εμείς να νοικιάζουμε αυτοκίνητα ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το σοβαρό πρόβλημα του καλοκαιριού. Καθημερινά μαζεύουμε 200 τόνους σύμμυχτα σκουπίδια. Δεν είναι μικρό το εγχείρημα, είναι πολύ μεγάλο. Όμως με συμβασιούχους οι οποίοι λογικό είναι να κοιτάνε κάτι πιο μόνιμο και όχι να τρέμει η ψυχή τους αν το επόμενο οχτάμηνο θα έχουν δικαίωμα. Όχι αν να τους πάρουμε. Εμείς δεν έχουμε αφήσει κανέναν εργαζόμενο πίσω, ούτε θα αφήσουμε, να ξέρετε. Ούτε και τώρα με τη βοήθεια, την εξωτερική βοήθεια, θα αφήσουμε εργαζόμενο πίσω. Αλλά να τρέμει η ψυχή τους αν θα έχουν το δικαίωμα να τους ξαναπάρουμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σωστός προγραμματισμός, δεν είναι η απόλυτη καθαριότητα η οποία θέλουμε και έχουμε βάλει στόχο ως Δημοτική Αρχή.
0: Ωραία. Τώρα ο ιδιώτης λοιπόν έχει αναλάβει τα σύμμυκτα, έτσι, την αποκομιδή των σύμμυκτων και των ογκωδών, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς η σύμβαση που έχει υπογράψει είναι η αποκομιδή για τα σύμμυκτα, ο καθαρισμός των κάδων για τα σύμμυκτα, θα τους πλένει τους κάδους, θα καθαρίζει γύρω από τους κάδους να είναι καθαρό το σημείο το οποίο θα παίρνει τα σκουπίδια και τα
0: αυτό
1: οφόλου.
0: Θα γίνεται με όρους, να το πω έτσι τώρα, με όρους Ζακύνθου, δηλαδή θα πλένε το κάδος κάθε μήνα ή με όρους κάποιας οποιασδήποτε άλλης ελληνικής και ευρωπαϊκής πόλης που πρέπει να πλένεται κάθε μέρα ο κάδος και ο χώρος?
1: Στη σύμβασή του ο ανάδοχος έχει υπογράψει ότι είναι υποχρεωμένος να πλένει 80 με 100 κάδους την ημέρα, ανάλογα και τη δυσκολία που έχει ο κάθε κάδος, γι' αυτό υπάρχει αυτό το όριο. Δηλαδή θα έχει ένα μόνιμα ειδικό συνεργείο έξω που θα πλένει κάδους. Αυτό είναι στη συμβατή του υποχρέωση.
0: Το θέμα είναι να μην πλένονται οι ίδιοι 80% κάθε μέρα, έτσι?
1: Όχι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει, θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να πλένεται ο ίδιος κάθε μέρα. Όπως επίσης έχει υποχρέωση να μαζεύει τα ογκώδη, και όταν λέμε ογκώδη, εδώ πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Δεν εννοούμε μπάζα. Τα μπάζα είναι μια άλλη κατηγορία που είμαστε υποχρεωμένοι να τα πηγαίνουμε σε ανακύκλωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, μιλάμε για το πράσινο, μιλάμε για όλα αυτά τα αντικείμενα που πετιώνται δεξιά και αριστερά, και το μόνο σίγουρο είναι πλέον ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή θα αυστηροποιήσουμε τους κανόνες, θα αυστηροποιήσουμε τους ελέγχους ώστε να μην υπάρχουν ανεξέλεγκτες χωματερές και επικίνδυνες για να πάρει κάπου φωτιά.
0: Όταν λέμε ογκώδη, για να ξέρει και ο κόσμος, τι ακριβώς εννοούμε?
1: Οικιακά σκουπίδια που πετάμε δεξιά και αριστερά, πράσινο, οτιδήποτε αυτή τη στιγμή συναντάμε από ασυνείδητους συμπολίτες μας στον δρόμο.
0: Αν δεν κόψετε και κανένα πρόστιμο για να τα λέμε τώρα όλα, δεν πρόκειται να αποκτήσει συνείδηση κανείς. Πούμε, τώρα σας πάω σε άλλο που θα, αλλά τα οικόπεδα τα ακαθάριστα είναι πάνω στο δρόμο και είναι ξεκάθαρο. Έχει κοπεί κανένα πρόστιμο σε αυτούς? Όχι. Κοιτάξτε, έχει βγει συνεργείο του Δήμου? Όχι.
1: Συνεργείο του Δήμου έχει βγει υποχρεωτικά και έχει κάνει τους ελέγχους. Το έχει ενημερώσει και την πυροσβεστική. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται και δεν μπορεί να μην γίνει. Αυτή είναι στάνταρ διαδικασία η οποία γίνεται. Ναι. Παρόλα αυτά όμως να ολοκληρώσουμε τα...
0: Ναι, δεν φεύγουμε από αυτό.
1: Ναι, να ολοκληρώσουμε τα ογκώδη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και ιδιαίτερα οι συμπολίτες μας ότι η εποχή της ανεξέλεγκτης διαχείρισης των ογκωδών έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα. Ένας φόβος που υπάρχει, ο οποίος δεν είναι φόβος, είναι μάλλον είναι ανησυχία η οποία προκαλείται από τη μέχρι τώρα πρακτική που είχαν, όχι όλοι, δεν θα τσουβαλιάσω, αλλά αρκετά, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι η οδηγία, αν είναι η οδηγία τέτοια, η οδηγία, ότι γίνεται επιλεκτική αποκομιδή. Ξεκάθαρο.
1: Υπάρχουν καταγγελίες. Όπου υπάρχει καταγγελία, θα ήθελα παρακαλώ να γίνει σε μένα και από εκεί και πέρα ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Καταλαβαίνετε, είμαστε πολύ αυστηροί σε αυτό και δεν δεχόμαστε καμία αμφισβήτηση ή διαπραγμάτευση στην αποκομιδή. Η αποκομιδή είναι κάθετη και οριζόντια σε όλους τους συμπολίτες μας.
0: Ωραία. Οπότε θα είναι κάθετη και οριζόντια, φαντάζομαι, τώρα και με την υπό τη νέα συνθήκη.
1: Είναι και συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που εκεί εμείς θα ασκήσουμε τον έλεγχο. Και ξέρετε κάτι, δεν θα φοβηθούμε τα πρόστιμα. Ίσα-ίσα θα επιβάλλουμε, θα έχουμε τώρα πλέον ειδικά συνεργεία που θα βγαίνουν και θα ελέγχουν. Και ξέρετε γιατί? Γιατί για το πιο απλό πράγμα. Οι συμπολίτες μας πληρώνουν. Δεν γίνεται τίποτα δωρεάν. Άρα έχουν και απέτηση. Και εμείς είμαστε εδώ για να τους να δικαιώσουμε το αίτημά τους, ώστε να είναι το νησί μας καθαρό, όπως έχουμε πει, με οποιοδήποτε κόστος.
0: Και τώρα καλούνται να πληρώσουν επίσης για 2 χρόνια 9,5 εκατομμύρια.
1: Κοιτάξτε, η επιβάρυνση του κόστους είναι περίπου τα ίδια. Θυμάστε που τα είχαμε πει και τα είχαμε αναλύσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα αν κάποιοι θέλουν για δικούς τους αντιπολιτευτικούς λόγους να λένε ότι θα αυξηθεί το κόστος, είναι δικό τους το πρόβλημα. Αν είμαστε ευχαριστημένοι με το επίπεδο της καθαριότητας,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι ναι, εντάξει, είμαστε καλά. Εγώ προσωπικά ως δήμαρχος αυτού του νησιού δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό το επίπεδο καθαριότητας.
0: Τι να περιμένουμε δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, από πότε ξεκινάει ο ιδιώτης την αποκομιδή?
1: Ξεκινάει από την επόμενη εβδομάδα, αν όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα, ξεκινάει τμηματικά ένα-ένα μία-μία δημοτική ενότητα με τη βοήθεια και τη δικιά μας, ώστε να τσιπάρει όλους τους κάδους, να τσιπάρει όλα τα σημεία.
0: Και εδώ είναι το επόμενο που ήθελα να ρωτήσω. Η κάδη θα είναι στα σημεία που είναι τώρα?
1: Ναι, θα είναι στα σημεία που είναι τώρα. Αν χρειαστεί κάποια μικρή αλλαγή, είμαστε εδώ να το πούμε.
0: Μα δεν είναι θέμα, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν είναι θέμα μικρής αλλαγής. Δηλαδή, αν σε κάθε χωριό είναι 2 τα σημεία και ο άλλος είναι αναγκασμένος να παίρνει το αυτοκίνητό του για να πηγαίνει να πετάει τα σκουπίδια, δεν αλλάζει κάτι για τον πολίτη. Το ότι θα τα μαζεύει ιδιώτης ή θα τα μαζεύει ο Δήμος δεν έχει καμία διαφορά. Πάλι θα πηγαίνει, θα κάνει βόλτα τα σκουπίδια του για να βρει να τα πετάξει.
1: Κοιτάξτε, τα σημεία τα οποία οριοθετούνται, η χωροθέτηση των κάδων είναι μια δυναμική κατάσταση ανάλογα τις περιοχές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε οριοθετήσει σε ένα α σημείο. Αν έρθει σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο και είναι μια είσοδος ενός σπιτιού, δηλαδή στο σημείο που ήταν η κάδη, αν γίνει μια επένδυση ή κάτι διαφορετικό, ένα σπίτι στο συγκεκριμένο σημείο, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αλλάξει ο κάδος, να πάει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Αυτά είναι ήδη οριοθετημένα. Παρόλα αυτά όμως...
0: Αυτό λέω ότι δεν είναι σωστά οριοθετημένα. Όχι, γιατί είναι, λίγα τα σημεία. Αν σε κάθε χωριό είναι 2 τα σημεία και ένα χωριό έχει 1000 κατοίκους και πηγαίνουν 1000 κάτοικοι συν τώρα τις επιχειρήσεις και πετάνε σε αυτά τα σημεία τα σκουπίδια τους, πηγαίνει δεν πηγαίνει, μαζεύεται δεν μαζεύεται, πλένεται δεν πλένεται, η κατάσταση θα παραμείνει ίδια. Γιατί πάλι ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει με το αυτοκίνητό του να πετάει σκουπίδια.
1: Κοιτάξτε, τώρα πλέον είναι πολύ πιο λειτουργικό και πολύ πιο διαχειρίσιμο, ώστε να μπορέσουμε και πράσινα σημεία να φτιάξουμε, ώστε να μαζεύονται τα ογκώδη καλύτερα, αλλά και η αποκομιδή των σύμμικτων και της ανακύκλωσης, γιατί στόχος μας δεν είναι να γλιτώσουμε εμείς τη δουλειά με τα σύμμικτα και να τα πάρει ο ιδιώτης. Στόχος μας είναι να απελευθερώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό που μάζευε το σύμμικτο και να μαζέψουμε την ανακύκλωση. Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι αν ο ιδιώτης θα μαζέψει το σύμμικτο. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι να αυξήσουμε την ανακύκλωση. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι να μειώσουμε το περιβαλλοντολογικό μας αποτύπωμα, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι δυστυχώς.
0: Κύριε Δήμαρχε, αυτό το στοίχημα όμως μπορεί να είναι μόνο για το καλοκαίρι. Δηλαδή, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Άλλο θέλω να σας πω. Όλο το 24ωρο.
0: Ναι, δεν μπορεί το καλοκαίρι να εμφανίζονται σε κάθε περιοχή άλλα 10 σημεία για τα σκουπίδια, επειδή ανοίγουν επιχειρήσεις, και το χειμώνα να μένει ένα σημείο στο οποίο συγκεντρώνονται οι κάδοι.
1: Κύριε Παπαδημητρίου,
0: δεν γίνεται αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνετε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως σκεφτείτε ότι το χειμώνα μαζεύουμε 20-30 χιλιάδες τόνους την ημέρα, 20-30 τόνους την ημέρα σκουπίδι, ενώ το καλοκαίρι μαζεύουμε 200 τόνους σκουπίδι.
0: Σύμφωνοι, αλλά να παραμείνουν τα σημεία, αυτό λέω. Δηλαδή, επειδή κλείνει κάποιο ξενοδοχείο ή κάποια επιχείρηση, πρέπει να εξαφανίζεται από το σημείο ο κάδος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε με μεγάλη μας χαρά και με τη διεύθυνση της καθαριότητας.
0: Ή επίσης να ξεκαθαρίσετε, μιας και σας έχουμε τώρα εδώ, ότι δεν υπάρχει ιδιόκτητος κάδος. Ότι δεν μπορεί να πετάξει ο πολίτης τα σκουπίδια του σε ένα κάδο επειδή είναι μπροστά σε ξενοδοχείο. Για να μην τρελαθούμε.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Υπάρχει πρόστιμο γι' αυτό.
1: Βεβαίως και υπάρχει πρόστιμο. Και βεβαίως έχει επιβληθεί και πρόστιμο. Και βεβαίως έχουν γίνει καταγγελίες ότι παίρνει ο καθένας τον κάδο μπροστά τον.
0: Και γράφει με ένα σπρέι Παπαδημητρίου. Από πού και
1: στο σπίτι του. Δεν αφήνει άλλον συμπολίτη να ρίξει μέσα. Καταλαβαίνετε πλέον ότι αυτά έχουν τελειώσει έτσι αλλιώς.
0: Ωραία. Τώρα τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στο Δήμο?
1: Όπως σας είπα και πριν στην αρχή, ότι κανένας εργαζόμενος δεν απειλείται η θέση, δεν κινδυνεύει η θέση του. Ναι. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουμε και θέλουμε τους εργαζόμενους, θα συνεχίσουν να δουλεύουν, θα αυξήσουμε την ανακύκλωση, θα αυξήσουμε και άλλα ρεύματα ανακύκλωσης, και άλλα ρεύματα αποκομιδής εκτός στην ανακύκλωση, και το γυαλί και άλλα ρεύματα, τα οποία χρειαζόμαστε και μέσα και ανθρώπινο δυναμικό. Οπότε παίρνοντας, αποσύροντας τις δυνάμεις μας από το σύμμικτο, θα τα ρίξουμε στα άλλα ρεύματα. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Να αυξήσουμε την ανακύκλωση, και εκείνη η πραγματική οικονομία. Αυξάνοντας την ανακύκλωση, πάμε στο λίβα λιγότερα σκουπίδια.
0: Πεζή καθαριότητα που βρωμάει το νησί.
1: Πάμε στο λίβα λιγότερα σκουπίδια. Άρα, στο λίβα πληρώνουμε αναντόνο, ναι, για την διαχείριση. Οπότε εκεί είναι πολύ περισσότερα τα λεφτά, τα χρήματα που δαπανούμε από την αποκομιδή των σύμμικτων. Και καταλαβαίνετε, όσο πιο λίγο πάμε επάνω, τόσο πιο λίγο θα πληρώνουμε. Άρα εκεί, και το πιο σημαντικό, ότι θα έχουμε λιγότερο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Θα λειτουργούμε κι εμείς ως μια ευρωπαϊκή πόλη, ως ένα ευρωπαϊκό νησί.
0: Οι ήδη εργαζόμενοι τώρα συμβασιούχοι στο Δήμο μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη διεύθυνση? Δηλαδή, μπορείτε να τους πάρετε για να τους βάλετε στην πεζή καθαριότητα? Γιατί βλέπετε είναι τραγικό αυτό που υπάρχει δίπλα στους δρόμους.
1: Και αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε κάνει με τους εργαζόμενους. Ήδη το επόμενο διάστημα 8 εργαζόμενοι θα απελευθερωθούν από την αποκομιδή των σκουπιδιών και θα πάνε στην πεζή καθαριότητα, και έτσι θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία. Τις προηγούμενες μέρες πήραμε επίσης άλλα 30 άτομα για πεζή και αποκομιδή των σκουπιδιών, και έτσι δεν πιστεύω ότι κανένα σημείο του νησιού μας δεν θα είναι
0: αυτή. Όμως, κύριε Δήμαρχε, το ξέρετε, γιατί είστε σε επαφή
1: των προηγούμενων ετών.
0: Είστε σε επαφή με τους πολίτες και το ξέρετε. Το να γίνονται τέτοιες προσλήψεις και να πηγαίνουν ή στις πόλεις ή σε τουριστικά σημεία και να μην καθαρίζουν δίπλα στους δρόμους, που είναι αρμοδιότητα του Δήμου, είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, όταν περνάς δίπλα από το δρόμο και βλέπεις 72 μπουκάλια, και όπως συνηθίζω να λέω έτσι χαριτολογώντας, και κανένα ξεχασμένο μεθυσμένο Βρετανό από πέρυσι που δεν τον έχει μαζέψει κανένας, είναι ένα θέμα. Μόλις κουρεύονται ειδικά τα χόρτα. Ας πούμε εκεί γύρω από το γήπεδο, το χάλι, παντού, όχι μόνο εκεί, και στη Λούμπα και παντού, Είναι και η παιδεία μας, γιατί περνάει ο άλλος και πετάει το μπουκάλι, γιατί έτσι το λέμε ο πατέρας του και η μάνα του. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει καθημερινή πεζή.
1: Κοιτάξτε κύριε Παπαδημητρίου, εμείς ως δημοτική αρχή δεν ξεχωρίζουμε αν είναι δική μας δρόμη ή αν είναι περιφερειακή δρόμη. Το βλέπουμε το νησί ως ένα.
0: Μήπως να τους ξεχωρίσετε για να γίνει σωστά η δουλειά τότε.
1: Δηλαδή δεν θα πούμε αυτός δεν είναι δικός μας δρόμος ή ο άλλος είναι δικός μας δρόμος. Όπου υπάρχει σκουπιδάκι, εμείς με την ευαισθησία που έχουμε ως δημοτική αρχή, αλλά και οι εργαζόμενοι που είναι μέσα στον καύσοντα, μέσα στο λιοπύρι με ένα καλαθάκι, δεν θα πούνε δεν είναι του δικού μας δρόμου, θα σκύψουν, θα το πάρουν, θα το μαζέψουν. Αλλά εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί να δημιουργήσουμε το σκουπίδι εμείς οι ίδιοι οι πολίτες? Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να κοιταχτούμε στα μάτια και να σεβαστούμε τον τόπο και το νησί το οποίο ζούμε?
0: Μαζί σας, επειδή βλέπετε όμως ότι δεν το καταλαβαίνει κανείς αυτό, μήπως να μην υπολογίζετε το πολιτικό κόστος και να ταράξετε αυτούς που το κάνουν στο πρόστιμο?
1: Βεβαίως και έχουμε ξεκινήσει, το έχουμε πει, έχουμε επιβάλει ήδη αρκετά πρόστιμα και για τα ογκώδη, αλλά και όπου αλλού βρούμε σκουπίδια και σε επιχειρήσεις που σέρνουν τα σκουπίδια και δημιουργούν τη βρωμιά στο δρόμο, έχουμε επιβάλει και εκεί πρόστιμα.
0: Ωραία.
1: Αλλά καταλαβαίνετε, λόγω των προσωπικών δεδομένων δεν μπορούμε να τα ανακοινώσουμε πιο έξω.
0: Αν κοιτάξετε λίγο το νόμο, επειδή πρόκειται για λόγους υγείας, σε κάποια από αυτά είστε υποχρεωμένοι να τα ανακοινώσετε. Δείτε λίγο το νόμο εκεί με τους νομικούς συμβούλους. Δηλαδή όποιος παραβαίνει το νόμο σε βάρος της δημόσιας υγείας, το όνομά του βγαίνει σέντρα χθες. Για να το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται.
1: Εμείς ήδη χθες έχουμε επιβάλει πρόστιμα και θα συνεχίσουμε να επιβάλλουμε χωρίς το πολιτικό κόστος.
0: Ωραία. Ο εξοπλισμός τώρα που τόσα χρήματα έχουν φύγει για να συντηρηθεί, να φτιαχτεί, τι θα απογίνει? Μπορεί ο ιδιώτης να τα χρησιμοποιήσει ή όχι?
1: Όχι. Κύριε Παπαδημητρίου, ο εξοπλισμός που ήδη έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, τόσο οικονομική όσο και ώστε να φτιαχτούν τα μηχανήματα, και μπορώ να πω ότι υπάρχει σεβασμός και από τους εργαζόμενους οδηγούς, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι όπως είπαμε και στην αρχή, και αυτοί οι συμβασιούχοι οδηγοί τη θεωρούν τη συγκεκριμένη δουλειά δική τους, γιατί τόσα χρόνια ζει τις οικογένειές τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτοί σέβονται τα μηχανήματα τα οποία ανεβαίνουν πάνω και παίρνουν ψωμί στις οικογένειές τους. Αυτά τα μηχανήματα είναι σε λειτουργία. Μάλιστα. Επειδή τα μηχανήματα είναι σε λειτουργία, έχουν και συνεχές βλάβες. Παρόλα αυτά, εμείς δεν θα σταματήσουμε να τα επισκευάζουμε, να τα έχουμε έτοιμο πόλεμα, γιατί αυτά τα μηχανήματα τα ίδια θα γυρίσουν και θα μαζεύουν την ανακύκλωση. Και το πιο σημαντικό, ότι οι δυνάμεις μας θα είναι έτοιμες ανά πάσα ώρα και στιγμή, γίνει οποιοδήποτε πρόβλημα με τον ιδιώτη, να μπορέσουμε να βγούμε στο δρόμο και να μαζέψουμε τα σκουπίδια όπως τα μαζεύουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν θα είμαστε κάτω από την απειλή κανενός, και θα, ίσα ίσα θα βλέπει την απειλή τη δική μας ο κάθε ανάδοχος, ότι ξέρετε κάτι, ότι μπορούμε και εμείς μόνοι μας και δεν εξαρτιόμαστε από κανέναν.
0: Τώρα εδώ όμως, αφού θα έχει ατροφήσει αυτό το κομμάτι του Δήμου σε σχέση με την αποκομιδή, δηλαδή ποιο είναι το δέος που θα δημιουργεί?
1: Είπαμε πριν πως οι δυνάμεις μας θα ασχοληθούν με την ανακύκλωση, με το γυαλί και με τα άλλα ρεύματα αποκομιδής.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί 2 χρόνια τελικά αντί για 1 που είχατε πει στην αρχή, εδώ σε εμάς το είχατε πει για τη σύμβαση?
1: 2 χρόνια είναι η σύμβαση.
0: Ναι, είχατε πει ότι θα γίνει 1 χρόνος αρχικά για να παρακολουθήσετε πώς θα γίνει, και αν είστε ευχαριστημένοι από εκεί και πέρα θα προχωρήσετε και στο δεύτερο.
1: Η σύμβαση έτσι αλλιώς είναι, νομίζω, 1+1, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είναι για 2 χρόνια συνολικά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, επειδή είναι διαγωνισμοί, επειδή δεν είναι ένας μικρός διαγωνισμός, ήδη έχει περάσει 1,5 χρόνος ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Καταλαβαίνετε, είναι διεθνή διαγωνισμοί και είναι μεγάλο το εγχείρημα το οποίο έχει γίνει.
0: Τώρα, επειδή έτσι υπάρχει και ένα παιχνίδι με τις λέξεις, αυτό γιατί δεν είναι η ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής του Δήμου?
1: Μα δεν μπορεί να γίνει η ιδιωτικοποίηση. Εμείς, όπως έχουμε εξωτερικά συνεργεία για να φτιάξουν κατασκευές, έτσι Έτσι έχουμε και εξωτερική βοήθεια να μαζέψουμε τα σκουπίδια.
0: Ναι, παίζουμε με τις λέξεις. Δεν είναι ιδιωτικοποίηση αυτό, ενώ τομέα του Δήμου.
1: Ιδιωτικοποιείται.
0: Το επαόριστον είναι το θέμα ή ότι για δύο χρόνια το έχει ιδιώτης.
1: Για δύο χρόνια υπάρχει ανάδοχος ώστε να κάνει την αποκομιδή σκουπιδιών. Ωραία. Και εμείς με τις δικές μας τις δυνάμεις μαζεύουμε τα άλλα ρεύματα αποκομιδής, τα οποία εκεί είναι το μεγάλο το στοίχημα και ο περιβαλλοντολογικός σεβασμός μας. Ωραία. Ο σεβασμός των περιβάλλων.
0: Ωραία. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, έτσι λίγο πιο, βέβαια ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει. Ναυάγιο. Ακόμα δεν έχετε αναλάβει. Πανηγυρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, τι ωραία, τι καλά, προχωράει, θα προχωρήσει, θα το αναλάβετε, περιμένετε, αφού τελειώσουν τα έργα, έτσι δεν είναι?
1: Και αυτό είναι ένα πάγιο έτοιμά μας και χάρηκα που ειλικρινά που προχτές την Κυριακή ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πλέον ότι θα περάσει στην διαχείριση του Δήμου, άρα δηλαδή όλες αυτές οι κασάνδρες τελειώνουν, όλα τα ψέματα τελειώνουν. Πλέον δημοπρατείται και το έργο στη θάλασσα. Μπαραλία. Για την προστασία, για την επέκταση της ακτής αλλά και την προστασία του σκάφους, όπως επίσης τελειώνει και το διαδικαστικό για την ζώνη παραλία στο επάνω μέρος, όπου θα οριοθετηθεί ο δικός μας ο χώρος και θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα χώρο αξιοπρεπέστατο, ένα χώρο αξιόλογο και αντάξιο του 1,5 εκατομμύριου επισκεψιμότητας που έχουμε κάθε χρόνο.
0: Αυτό βλέπετε, πότε πρόκειται να συμβεί, κύριε Δήμαρχε, πότε θα το αναλάβετε εσείς?
1: Βλέπετε ότι οι διαδικασίες τρέχουν. Παρόλα αυτά, 40 χρόνια δεν είχε τολμήσει να ασχοληθεί κανείς. Βλέπουμε η σημερινή κυβέρνηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο που είχε έρθει εδώ και τη δέσμευσή της ότι όλα αυτά θα γίνουν. Τα βλέπουμε και προχωράνε όπως είχαν προγραμματιστεί, όπως έχουν προγραμματιστεί.
0: Το όπως τώρα, εντάξει, όπως είναι κατά δύο χρόνια έξω, έχει πέσει τρία, αλλά δεν πειράζει.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδημητρίου, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η γραφειοκρατία και ειδικά σε τέτοιο επίπεδο καταλαβαίνετε ότι θέλει το χρόνο της.
0: Ναι,
1: παρόλα αυτά όμως, αυτό ας το σκεφτόσατε οι προηγούμενοι 40 χρόνια που αφήσανε το καράβι να καταστραφούν και βλέπω δηλαδή προηγούμενους εκπροσώπους δημοτικών αρχών που να καμαρώνουν και να λένε ναι το καράβι γίνεται και δυστυχώς τόσα χρόνια δεν είχαν καταφέρει τίποτα. Το μόνο που είχαν καταφέρει είναι να αφήσουν στο έλεος του Θεού να καταστρέφεται και να το απολαμβάνουν από πάνω.
0: Τώρα στο έλεος του Θεού παραπέμπει αλλού αυτό και ότι είχε τη διαχείριση κάποιος εκπρόσωπος.
1: Αυτή η εποχή τελείωσε. Η σημερινή δημοτική αρχή και με τη σημαντική βοήθεια του βουλευτή μας, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι γυρίζει σελίδα. Τολμάμε και ακουμπάμε τεράστια θέματα. Βλέπετε το ναυάγιο και το έσοδο που θα έχουμε ως δημοτική αρχή, αλλά και η αναβάθμιση της περιοχής. Δεν είναι μόνο το οικονομικό το όφελος, αλλά είναι και η αναβάθμιση της περιοχής της οποίας θα γίνει. Γιατί εγώ ως δήμαρχος ντρέπουμε αυτή τη στιγμή, παρόλο που έχουμε φύλαξη, παρόλο που έχουμε μόνιμη καθαριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή, παρόλο το έργο που έχει κάνει η περιφέρεια ώστε να προστατεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή, παρόλο το επιπλέον έργο που έχουμε κάνει εμείς ώστε να οριοθετήσουμε ένα κομμάτι του διαδρόμου να μην πηγαίνουν δεξιά και αριστερά οι τουρίστες, παρόλα αυτά οι συνθήκες για 1,5 εκατομμύριο τουρίστες, μόνο προσβολή μπορεί να είναι για το νησί μας.
0: Αυτό
1: παρόλα
0: το κομμάτι αυτά, που έμενε, που είχε μείνει το κάγκελο και περνάγανε γύρω-γύρω, έχει κλείσει. Ποια ή παραμένει?
1: Βεβαίως το έχουμε κλείσει, το έχουμε οριοθετήσει. Έχουμε βάλει φυλάκια, δύο φυλάκια για την ασφάλεια που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή. Την ότι αυτή τη στιγμή έχουμε... Συγγνώμη, έχουμε και δύο μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου που όλο το κατά τη διάρκεια της ημέρας φροντίζουν για την καθαριότητα.
0: Οδικό δίκτυο χάλια ή δεν είναι?
1: Οδικό δίκτυο χάλια.
0: Και έχει γίνει πολύ χειρότερο.
1: Είναι δεδομένο. Κύριε Παπαδημητρίου, για θυμηθείτε τα χρήματα που δαπανήθηκαν στο τέλος της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Πόσα χρήματα δαπανήθηκαν για ασφαλτοστρώσεις και πού πήγανε? Σε ψηφοθυρικούς λόγους και σε στενά. αντί να πάνε στα χωριά και εκεί που πραγματικά
0: υπήρχε. Ναι, αλλά και ανάγκη. Τώρα από τη στιγμή που, επειδή είναι σε συνεργασία, φαντάζομαι, δεν λειτουργεί αυτόνομα η ΔΕΙΑΣ, ανοίγει το αυλάκι η ΔΕΙΑΣ, ρίχνει από πάνω τσιμέντο, τα τροχαία, το ξέρετε, γιατί όποιος οδηγεί το καταλαβαίνει. Δεν γίνονται για κανένα. Τα 8 στα 10 τροχαία στη Ζάκυνθο είναι λόγω του οδικού δικτύου και λόγω και των νέων εκεί των γραμμών που έχουν περάσει, όπου άμα μπει η ρόδα δεν βγαίνει με τίποτα. Ειδικά από κάτι μηχανάκια, γουρούνες και αυτά που σακατεύεται ο κόσμος. Από τη στιγμή που ανοίγει, η ΔΕΙΑΣ αυτό το κομμάτι και κάνει, ξέρω εγώ, πάμε στη Λιθακιά που άνοιξε από τη Λιθακιά μέχρι τον Άγιο Σώστη. Γιατί δεν μπορεί να ασφαλτοστρωθεί αυτό, να τελειώνει η ιστορία? Πρέπει να ξανανοίξει, να ξαναυτό. Είναι πράγματα τα οποία τα βλέπει ο κόσμος και σου λέει, ρε φίλε, γιατί?
1: Κύριε Τετράδη,
0: Παπαδημητρίου.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, η ΔΕΙΑΣ είναι μια εταιρεία του Δήμου, η οποία πρέπει, μάλλον το έργο της είναι κοινοφελές.
0: Σωστά.
1: Άρα δηλαδή πρέπει να κάνει οπωσδήποτε αυτό το έργο. Δηλαδή πρέπει ακόμα και στο τελευταίο σπίτι να μειώσει τις διαρροές, να μειώσει τις απώλειες οι οποίες υπάρχουν, ώστε το νερό το οποίο δίνουμε στα σπίτια και στις επιχειρήσεις να φτάνει.
0: Το έκανα αυτό.
1: Γιατί το νερό δυστυχώς φτάνει, αλλά δεν έφτανε. Για άλλους λόγους.
0: Αυτό έγινε λοιπόν. Εγώ λέω για τον δρόμο. Γιατί ο δρόμος πρέπει να μένει ρημάδι και να πέφτουν και να σκοτώνονται και να τρακάρει ο κόσμος? Γιατί δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, είναι αυτό που συμβαίνει.
1: Από εκεί και πέρα όμως, τα έργα αποκατάστασης έρχονται και πιστεύω ότι γίνονται. Είναι πολύ σημαντικό ότι φέτος, ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή που είπατε, και δεχτήκαμε πολύ πόλεμο ως δημοτική αρχή, εγώ ως δήμαρχος, αλλά και ως ΔΕΙΑΣ, δεχτήκαμε αρκετό πόλεμο. Γιατί να σκάψουμε και να δώσουμε νερό στη συγκεκριμένη περιοχή? Παρόλα αυτά όμως,
0: η οποία προτροφοδοτεί με νερό όλο το νησί, για να μην τρελαθούμε και τελείως.
1: Ακριβώς. Και να μην έχει, ήταν ντροπή να τροφοδοτεί όλο το νησί με νερό και να μην έχει ίδια περιοχή.
0: Εγώ αυτά που λέτε τα καταλαβαίνω. Λέω, το έργο αποκατάσταση, όπως λέτε, ο δρόμος, δεν μπορεί να γίνει έστω λίγο πιο σωστά εκεί? Πρέπει να μείνει με τσιμέντο ή δεν ξέρω εγώ με τι άλλο, τη βάζουν τη σκόνη και φεύγει η λάσπη? Δηλαδή είναι, να το πω, αρπακολίστηκα. Αυτό θέλω να πω. Αυτός που έχει αναλάβει το συνεργείο, που έχει αναλάβει την αποκατάσταση μετά τη διασωλήνωση, λέω εγώ τώρα, αφού περάσει ο σωλήνες, δεν μπορεί να γίνει λίγο πιο σωστά εκεί? Πρέπει να τσακίζεται ο κόσμος?
1: Κύριε Παπαδημητρίου, κοιτάξτε, η αποκατάσταση θα γίνει και θα γίνει και σωστά. Σε αυτό να είστε σίγουροι.
0: Το θέμα είναι πότε, άμα γεμίσει το νοσοκομείο.
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το έργο επιτέλους έγινε μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Και καλά, θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει, γιατί νερό δεν υπάρχει ακόμα. Σωλήνες μπήκανε, νερό δεν υπάρχει ακόμα.
1: Βλέπετε ότι δεν κάναμε πίσω, και αυτό ήταν το θετικό, ότι το έργο έγινε. Και η αποκατάσταση, να ξέρετε, ότι θα γίνει και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Νερό γιατί πότε θα περάσει από τους σωλήνες για να φτάνει για όλους?
1: Η ταλαιπωρία μπορεί να είναι προσωρινή, αλλά το έργο θα είναι μόνιμο.
0: Νερό από τους σωλήνες αυτούς πότε θα περάσει για να φτάσει σε όλους?
1: Το συντομότερο δυνατό, το ξέρετε αυτό.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω, γι' αυτό ρωτάω. Αν είναι το συντομότερο Χριστούγεννα, δηλαδή τα βυτή. Α, επίσης, μιας και το λέμε τώρα, γιατί έχει ξεσπάσει και αυτή η κόντρα με τα βιτία, γεωταχή, ιδιοκτήτες να έχουν γεωτρήσεις, να μην έχουν. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα σπίτι στο οποίο δεν φτάνει το νερό ποτέ από τους σωλήνες. Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να φέρει να μου γεμίσει τα βιτία μου?
1: Κοιτάξτε, όπου υπάρχει βλάβη.
0: Όχι, βλάβη δεν έχει φτάσει το νερό, δεν φτάνει.
1: Τι εννοείται δεν φτάνει?
0: Δεν έρχεται νερό, δεν φτάνει μέχρι το σπίτι το δικό μου. Δεν έχει, δεν γεμίζει.
1: Επειδή δεν έχουμε νερό. Αυτό το ξέρουμε ότι το νερό δεν φτάνει, γιατί υπάρχουν διαρροές. Γιατί υπάρχουν διαρροές από βλάβες και διαρροές από διάφορες άλλες ενέργειες.
0: Ωραία.
1: Τις οποίες τις εξετάζουμε και τις ελέγχουμε.
0: Ωραία. Είναι ο Δήμος υποχρεωμένος να μου φέρει νερό να γεμίσει τα βιτία δωρεάν?
1: Υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο αυτή τη στιγμή στη ΔΕΙΑΣ.
0: Δωρεάν, λέω,
1: δωρεάν. Παίρνει τηλέφωνο και από εκεί και πέρα εξυπηρετείται.
0: Δωρεάν.
1: Βεβαίως, όταν λέμε δωρεάν, συγγνώμη, yeah. Όταν λέμε δωρεάν, υπάρχει ένα κόστος.
0: Ένα κόστος,
1: ελάχιστο κόστος μεταφοράς.
0: Το οποίο
1: γιατί
0: είναι...
1: το κόστος που έρχεται μέσα στις σωλήνες είναι δωρεάν, το νερό. Δεν έχει ένα κόστος.
0: Όχι, αλλά πληρώνουμε και αυτό το οποίο δεν έρχεται και καλούμαστε να πληρώσουμε και αυτό το οποίο θα φέρει το βιτίο.
1: Ναι, αυτό αλλά λέω. Το κόστος, υπάρχει και εκεί κόστος. Και πρέπει να
0: ναι,
1: μάθουμε...
0: το οποίο το πληρώνουμε. Χωρίς να έχουμε νερό.
1: Πρέπει να μάθουμε επιτέλους ότι το 2026 δεν υπάρχει τίποτα τζάπα. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε.
0: Δεν διαφωνούμε,
1: όπως
0: αλλά να πληρώνουμε δύο φορές.
1: Όπως στις επιχειρήσεις του καθενός δεν υπάρχει τίποτα τζάπα. Έτσι. Και ειδικά το νερό στις επιχειρήσεις δεν είναι αγαθό.
0: Εγώ μιλάω για τις επιχειρήσεις, το ακούω που και εκεί έχω μια ένσταση. Εγώ μιλάω για τους πολίτες, τους κατοίκους του νησιού. Είναι δυνατόν να πληρώνω το νερό που δεν μου έρχεται από το σωλήνα που λέμε, να πληρώνω το κόστος αυτό για νερό που δεν παίρνω και μετά να ξαναπληρώνω νερό για να φέρει το βιτίο. Αυτό λέω.
1: Πάντως η ΔΕΙΑΖ έχει φτιάξει ένα διαφανή τρόπο πλέον που παρέχει νερό στους συμπολίτες. Υπάρχει μια λίστα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Εγώ λέω αν είναι λογικό να το πληρώνω δύο φορές. Δεν είναι. Δηλαδή, αυτό λέω. Και εντάξει, το θέμα είναι πολύ καλή δουλειά και μπράβο. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα το οδικό δίκτυο και οι ζημιές που. Γιατί γίνεται μεγαλύτερη ζημιά μετά. Θα μου πεις, τα θες και όλα δικά σου. Όχι. Θέλω να είναι λίγο πιο προσεκτικοί όταν κλείνουν αυτό το αυλάκι το οποίο περνάνε τις σωλήνες. Και το άλλο είναι να υπάρχει νερό. Δηλαδή, το ότι υπάρχουν σε κάθε περιοχή δύο-τρεις οι οποίοι έχουν απορροφητικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και κλέβουν το νερό, να βγεις στη σέντρα. Ποιοι το κάνουν. Δεν μπορεί μια περιοχή όλη να είναι όμηρος δύο ή τριών έξυπνων. Αυτό λέω. Δεν ξέρω να μ' ακούτε.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Α, ωραία.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, ναι. Να πούμε μία αλήθεια. Ότι η ποιότητα παροχής του νερού, η ποσότητα παροχής του νερού έχει βελτιωθεί κατά πολύ.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Καινούργια δίκτυα στη ΔΕΙΑΣ έχουν γίνει αρκετά χιλιόμετρα και σε δύσκολες περιοχές.
0: Πολύ σωστό.
1: Περισσότερες ώρες δίνεται στους συμπολίτες μας νερό από ό,τι γινόταν παλιά.
0: Ναι.
1: Οι απώλειες που υπήρχαν λόγω βλαβών και λόγω κλοπών κάθε μέρα μειώνονται με αυξητικό ρυθμό. Άρα βλέπετε ότι δεν μπορούμε να μηδενίσουμε μια προσπάθεια.
0: Δεν τη μηδενίζω, λέω.
1: Ναι, ναι, να μειώσουμε. Συγγνώμη, κύριε Παπαδημήτρη.
0: Ναι.
1: Να μειώσουμε μια προσπάθεια η οποία γίνεται με πολύ κόπο, με πολύ μεγάλη προσπάθεια τόσο από τη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ, με πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος από τη Δημοτική Αρχή, γιατί ξεβολευόμαστε πολύ.
0: Εάν κοιτάξετε το πολιτικό κόστος δεν υπάρχει λόγος.
1: Γιατί πλέον απαιτούνται να πάρουμε τα χρήματα τα οποία δεν πληρώνουν κάποιοι συμπολίτες μας απέναντι σε κάποιους συνεπείς συμπολίτες. Βλέπουμε ότι αναβαθμίζεται η ΔΕΙΑΣ, βλέπουμε ότι γίνονται καινούργια δίκτυα σε ολόκληρα μεγάλα χωριά, βλέπουμε ότι ήρθε η έγκριση πλέον για να ξεκινήσει να έχει η πόλη της Ζακύνθου, άρα 20.000 κόσμος το επόμενο διάστημα, τον επόμενο χρόνο συνεχή ροή νερού και κατ' επέκταση να φτάσουμε στο σημείο να είναι και πόσιμο το νερό. Βλέπουμε ότι γίνεται
0: καλά,
1: αναβάθμιση.
0: Μέχρι να φτάσουμε εκεί έχουμε πολύ κόσμο.
1: Όχι, όχι, κύριε Παπαδημητρίου. Η διαδρομή έχει ξεκινήσει. Οι εγκρίσεις έχουν γίνει. Έχουν ανακοινωθεί και από τον Υπουργό. Θυμάστε που μας καλέσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγαμε πάνω και μας ανακοινώσαν ότι εγκρίθηκαν σε νέα πόλεις, σε νέα νησιά, σε νέα σημεία στη χώρα μας. Εγκρίθηκε η επεξεργασία νερού για συνεχή ροή και πόσιμο. Πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού. Αυτές τις προσπάθειες δεν πρέπει να τις μειώνουμε.
0: Δεν μειώνουμε καμία προσπάθεια και λέμε και μπράβο για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
1: Και
0: γιατί
1: ξέρετε,
0: και έχουν βγει και στη σέντρα.
1: Δεν γίνονται με ένα μαγικό ραβδί.
0: Όχι.
1: Αυτά θέλουν.
0: Αλλά
1: μια
0: όταν γίνονται, αυτό που λέω εγώ ποιο είναι. Ότι από τη στιγμή που ξεκινάει να γίνει κάτι, όταν τελειώνει, γιατί τελειώνει πια, ας γίνει λίγο καλύτερα.
1: Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ για να το υποστηρίξουμε. Όπως επίσης, δεν μπορούμε Δεν μπορούμε να μειώσουμε τις ενέργειες και τις προσπάθειες που γίνονται για τον αθλητισμό. Πρώτη φορά στο νησί έρχονται τόσα χρήματα και με τη βοήθεια τη δική σας. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε και αυτό ότι από τον κύριο Βρούτσι έρχονται πλέον 4.250 για να γίνει το κλειστό, συν άλλες 500.000 για να γίνουν οι κερκίδες, συν τον μεγάλο αγώνα που γίνεται για να αναβαθμίσουμε το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο, για να μπορεί να παίξει η ομάδα μας εδώ στο νησί μας, την τη βοήθεια που θα δώσουμε στην ΕΠΣ για να αναβαθμιστεί το συγκεκριμένο γήπεδο, την το πιο σημαντικό, ότι επιτέλους μετά από πολλά πολλά χρόνια αδειοδοτούνται όλα τα γήπεδα του νησιού μας και δεν θα λειτουργούν με παρατάσεις που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα.
0: Όλα αυτά, λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ξέρετε που είναι, ποιο είναι το λάθος.
1: Η προσπάθεια που έχει γίνει, ναι, είναι τεράστια.
0: Να σας πω ποιο είναι το λάθος.
1: Μόνο σε μένα,
0: σε όλο αυτό.
1: Σε όλους τους αντιδημάρχους.
0: Σε όλοι. Όλοι. Ποιο είναι το λάθος όλο αυτό που λέτε τόση ώρα. Ότι τα ξέρετε μεταξύ σας και δεν επικοινωνούνται όλα αυτά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε, σας ευχαριστώ για την σημείωση, είναι μια πραγματικότητα.
0: Μα είναι, προφανώς.
1: Και να ευχαριστήσω και την Έρα Ζακίνθου και σας προσωπικά, να σας ευχαριστήσω για την βοήθεια και την εξωστρέφεια που μας προσφέρετε. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε ιδιόκτητους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή συγγενικά μας πρόσωπα όπως έχουν άλλοι συνδυασμοί.
0: Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Είναι και εκεί δυστυχώς το ζήτημα.
0: Εντάξει. Είναι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Τώρα μην τα ανοίξουμε αυτό γιατί... Λοιπόν, πέρασε η ώρα, ευχάριστα ή δυσάρεστα. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε, δεν χανόμαστε. Είναι και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, οπότε σε 15 μέρες, έτσι μια μικρή ανακεφαλαίωση, ξεκινά ο ιδιώτης. Να δούμε από εκεί και πέρα. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε για τα αποτελέσματα και για το πόσο ευχαριστημένοι είμαστε και είσαστε από την νέα συνθήκη στην αποκομιδή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ και ειλικρινά σας ευχαριστώ και το λέω δημόσια για τον ιδιαίτερο διάλογο που είχαμε, ο οποίος πραγματικά έβγαλε η ενημέρωση των συμπολιτών μας ήταν πολύ, πολύ σημαντική.
0: Χαρά
1: πολύ
0: μας. Καλή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Είχαμε αυτή τη συνέντευξη με τον Δήμαρχο Ζακίνθου, τον κύριο Στασινόπουλο. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει, όπως είπα και το αποχαιρετώντας τον κύριο Στασινόπουλο, η νέα αυτή κατάσταση, αν θα λειτουργήσει, πώς θα λειτουργήσει. Το βασικό είναι αυτό. Τώρα όλα τα άλλα το ναυάγιο ακόμα δεν έχει, για να τα λέμε και πώς είναι. Ο Δήμος θα αναλάβει αφού τελειώσουν τα έργα και όταν τελειώσουν τα έργα. Για τους δρόμους τα είπαμε. Γενικότερα είναι, αυτό που απασχολεί είναι τώρα η αποκομιδή. Και αυτό που θέλω να τονίσω εγώ, γιατί είναι ένα παράπονο πάρα πολλών, ότι αυτή η αντίληψη της χρησικτησίας, να το πω έτσι, να τα αφήσω έτσι, γιατί το άλλο που μου βγαίνει δεν είναι καθόλου ευγενικό. Του παίρνω τον κάδο και τον καβατζώνω και γράφω κάτι με σπρέι και νομίζω ότι είναι δικός μου, δεν ισχύει. Έτσι, οι κάδοι είναι δημόσιοι, είναι δημοτικοί, και όπου υπάρχει κάδος μπορεί οποιοδήποτε να πετάει τα σκουπίδια του. Τελεία, παράγραφος. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Να έχετε το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε για αύριο λοιπόν. Γεια και χαρά σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα εκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος που εκδόθηκε από τις ελληνικές αρχές. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ, έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε στο Sky, εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Μήνυματα ισχύως και ευρωπαϊκής ενότητας θα εκπέμψει η σημερινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι. Θα παράσουν μέρος 6.700 στρατιώτες και αεροπλάνα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα πετάξουν και ελληνικά ραφάλ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμ Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει για τελευταία φορά της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλασης, η οποία φέτος θα είναι μαζική και την οποία οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος. Υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Αμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ.

από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα ακοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού και κάλεσε όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά και πώς θα τα εφαρμόσουν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτη αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στο Μπαχρέιν. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν 5 σημεία εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι. Αποκεντρωμένες διοικήσεις στήριξη πρωτή της ΑΔΕΔΙΤ αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση.

0: Κωτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι. Αποκεντρωμένες διοικήσεις στήριξη πρώτη της ΑΔΕΔΙΤ αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Αποκεντρωμένες διοικήσεις στήριξη πρώτη της ΑΔΕΔΙΤ αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση στις 12 συλλόγους. Ηλιοφάνεια στην Αττική μέχρι 34.gr.
1: Κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook.
3: Δήθηκε
4: τη Γεωργία
3: με τη Χαρίτη Λιαμενότου
4: και τον Πέτρο Βυσβάρδη.

Ερτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στην Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα εκδοσή της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς εντάλματος. Οι συνήγοροι τους αμφισβητούν την αξιοπιστία της δικογραφίας και χαρακτηρίζουν ισχνά τα στοιχεία της δικογραφίας. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ. Έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

0: Όπως δήλωσε στο Sky, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν, συμπλήρωσε. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο Artinius Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη και δύο προσώπων στην υπόθεση. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 χρόνων από τη δολοφονία του φοιτητή Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Δημοκρατία, αποτιώντας φόρο τιμή στη μνήμη του 20χρονου φοιτητή και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Το κυβερνών κόμμα επισημαίνει ότι η φετινή επέτειος έρχεται σε μια συγκυρία που θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Μηνύματα ισχύως και Ευρωπαϊκής Ενότητας θα εκπέμψει η σημερινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για την ετήσια ιστορική παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Θα πάρουν μέρος 6.700 στρατιώτες και αεροπλάνα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα πετάξουν και ελληνικά Ραφάλ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στον Μπαχρέιν. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτου σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 Πάνο Σαμιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κ. Σαμιράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κάλεσε όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους. Στάση εργασίας έως τη λήξη του ωράριου, προκήρυξε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ, αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Δύο νερά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοούλιας.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Έρτζα Κίνθου.
3: Senses Eyesight.
4: Όραση. Οπτικά.
3: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
4: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
3: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
4: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
3: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή εποφής.
4: Welcome to the Eyesight World.
3: Eyesight Optics.
4: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Έρτζα Κίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
6: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio.

Η ώρα, το ημερολόγιο γράφει 14 Ιουλίου. Είναι η γιορτή με την εξέγερση της Βαστήλης που έλασε στα Ηλίσια Παιδεία, παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και των ελληνικών Ραφάλ. Σε εθνική τραγουδίστρια της Γαλλίας, την Edith Piaf, και το τραγούδι La Foule. 97 ηχογραφήθηκε και το 58 κυκλοφόρησε ως δίσκος. Και ενώ είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γαλλικά τραγούδια, βασίζεται σε ένα αργεντίνικο τραγούδι που έχει τίτλο Να μην μάθει κανείς τον πόνο μου, και γράφτηκε το 1936. Η Edith Piaf άκουσε το τραγούδι κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας της στη Λατινική Αμερική, ζήτησε να γραφτούν γαλλικοί στίχοι πάνω στην ίδια μελωδία, και έτσι έχουμε αυτό το πολύ γνωστό γαλλικό τραγούδι από την φωνή, την αθάνατη φωνή της Edith Piaf. Είστε συντονισμένοι στο Earth News, ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, 12 με 1 κάθε μεσημέρι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στάκης. Η Ευαγγελία Βαλταζή, όπως είπαμε, κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η Βασιλική Κολτσίδα μαζί με τη Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Αν και πολλές φορές και η μουσική έχει την ίδια βαρύτητα με το δημοσιογραφικό σχόλιο, γιατί σχολιάζει με το δικό της τρόπο την επικαιρότητα. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός μαζί με άλλους 36 ηγέτες βρίσκονται στο Παρίσι για την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για να εορταστεί η 13η Ιουλίου του 2026. Ο Γάλλος Πρόεδρος ήθελε η φετινή παρέλαση και η φετινή επέτειος να έχει ένα γεωπολιτικό χαρακτήρα. Το κεντρικό θέμα της φετινής γιορτής είναι το στρατηγικό ξύπνημα της Ευρώπης, και το πιο ισχυρό μήνυμα αφορά στους καλεσμένους, καθώς έχουν έρθει πάνω από 30 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων και παρίστανται στην παρέλαση, ενώ τα εναρκτήρια τμήματα εκπροσωπούν 37 έθνη με περίπου 5.000 συμμάχους. Η πρόσκληση των εθνών αυτών συνδέεται και με την ευρωπαϊκή στήριξη στη σταθερότητα και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Πάνω από 7.000 άνδρες και γυναίκες, γύρω στα 100 αεροσκάφη και ελικόπτερα, 200 άλογα της Δημοκρατικής Φρουράς και πολλά πολλά στρατιωτικά οχήματα σε αυτή την λαμπρή παρέλαση. Και πρέπει να πούμε ότι φέτος συμμετέχουν και βρετανικές δυνάμεις με αεροσκάφη του Βασιλικού Ναυτικού και της Βασιλικής Αεροπορίας, κάτι που ενισχύει, όπως θέλει να δείξει και ο πρόεδρος Μακρόν, την συμβολική εικόνα της ευρωπαϊκής αμυντικής σύμπλευσης μετά το Brexit. Τώρα, εμείς θα αφιερώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας στη Γαλλία, όχι στη Γαλλία του παρελθόντος όμως, αλλά στη Γαλλία του παρόντος και, και του μέλλοντος, γιατί η Γαλλία σε ένα χρόνο έχει προεδρικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να προελάβνει η κυρία Λεπέν, η οποία πήρε και τυπικά την άδεια από την γαλλική δικαιοσύνη να κατέβει στις εκλογές μετά και την έφεση που έκανε στην πρωτόδικη απόφαση. Το ερώτημα είναι αν θα βρεθεί αντίπαλος εισάξιος απέναντί της, γιατί με βάση τις δημοσκοπήσεις όλους τους αντιπάλους, τους πιθανούς, τους κερδίζει η Μαρί Λε Πεν στον δεύτερο γύρο. Γράφτηκαν κάποιες ειδήσεις έτσι σκόρπιες τις προηγούμενες μέρες για την πιθανότητα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Κριστίν Λαγκάρτ, να είναι υποψήφια στις γαλλικές εκλογές, και πολλοί λένε ότι η κυρία Λαγκάρτ θα μπορούσε να λειτουργήσει όπως λειτουργήσε ο πρόεδρος Μακρόν πριν από 10 χρόνια και να κερδίσει την κυρία Λεπέν. Αλλά ειδικότερος για να μας μιλήσει για όλα αυτά, για τα διακυβεύματα, για το παρόν και το μέλλον της Γαλλίας, που είναι ένας από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας.

0: Ένας αναλυτής, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Σεφερτζή.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη, και εσείς.
0: Το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί όσον αφορά τα δεδομένα στην γαλλική πολιτική ζωή, καθώς του χρόνου έχουμε τις προεδρικές εκλογές, και η Μαρί Λεπέν φαίνεται ότι προελάβνει και μέχρι στιγμής δεν έχει

0: τα δεδομένα στην γαλλική πολιτική ζωή, καθώς του χρόνου έχουμε τις προεδρικές εκλογές, και η Μαρί Λεπέν φαίνεται ότι προελάβνει και μέχρι στιγμής δεν έχει βρει κάποιο εισάξιο αντίπαλό της, αν το λέω σωστά.
1: Το εργαστήριο της Ευρώπης, διότι αυτό το οποίο συμβεί για κατάχρηση τη δημοφιλία της και σε αύξηση της ανταγωνιστικότητά της, με αποτέλεσμα να έχει περάσει και στις δημοσκοπήσεις μπροστά, αλλά να έχει περάσει και ως δημοφιλέστερο πρόσωπο τον Μπαρντελά, ο οποίος μέχρι τώρα θεωρείται το ότι θα ήταν η συνταγή της επιτυχίας στην Προεδρία έναντι της Λεπέν, που θα ήταν μάλλον μια αποτυχημένη συνταγή. Έχει αντιστραφεί αυτή η κατάσταση, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι η Λεπέν έκανε επίδειξη ηγετικότητας, αρνούμενη να συμμορφωθεί προς την απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης, και δεύτερο, από τη στιγμή που επικαλέστηκε την θέληση του γαλλικού λαού, πρόκειται στο δικαστήριο.
0: Αιτίο ήρθε στις 7 Ιουλίου για μειωμένη ποινή και βραχιολάκι στην Μαρί Λεπέν. Και το ερώτημα είναι ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπω, η κυρία Λεπέν και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο φαίνεται να κερδίζει. Και την δεξιά, να το πω έτσι, ακριβώς, και την αριστερά. Και θέλω να μου πείτε αν ένα-δύο δημοσιεύματα που έτσι δειλά εμφανίστηκαν τις προηγούμενες μέρες και αφορούν την Κριστίν Λαγκάρντ και το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια απέναντι στην κυρία Λεπέν για να επαναλάβει ενδεχομένως το πείραμα του κυρίου Μακρόν, αν ευσταθούν, αν έχουν βάση και πιθανότητες, και αν τελικά θα μπορούσε η Κριστίν Λαγκάρντ να είναι το αντίπαλο δέος και η γυναίκα που θα κοντράρει στα ίσα την Μαρί Λεπέν.
1: Οι φήμες περί ενδεχόμενης υποψηφιότητας της Κριστίν Λαγκάρντ πράγματι είναι βάσιμες. Και επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος στην Γαλλία αυτή τη στιγμή, στις ψηφιότητες, δηλαδή το 2017, είχε το πλεονέκτημα, διότι ήταν ένας outside νεαρότατος, όσο ο υποψηφιακά πρώτα απ' όλα δεν ισχύει για την Λαγκάρντ, αυτού που θα μπορούσε να θεωρηθεί γαλλικού κατεστημένου, το οποίο έχει απέναντι του μια αρκετά εξοργημένη

0: εξοργημένο, το οποίο ενοχοποιεί για τα
1: άλλες τις χώρες, αυτή τη σύγκρουση, αυτή την έννοια, κύριε Σεφερτζή, υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή ή πρέπει να θεωρούμε ως νομοτελειακή εξέλιξη τη νίκη της Λεπέν?
0: Για μια εξέλιξη εναντίον που κόβουν το λαιμό τους ότι θα ξανασυμβεί, είναι ότι ενώνονταν όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις εναντίον αυτής που θεωρείται ως μιας νέας μορφής, αν όχι φασισμού, πάντως σίγουρα ακροδεξιού.
1: Υπό την προϋπόθεση όμως ότι η Ένωση των Δυνάμεων θα έβρισκε ένα πρόσωπο, ας πούμε, σχετικά κοινώς αποδεκτό. Εδώ δεν υπάρχουν τόσο τέτοια πρόσωπα.
0: Εδώ δεν είναι, κύριε Δάκη, μόνο τα πρόσωπα που δεν υπάρχουν, διότι δεν μπορούν να ενοποιήσουν όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου. Το χειρότερο που έχει συμβεί στη Γαλλία είναι ότι έχει σπάσει ο πολιτικός δεσμός που μπορούσε να συνδέσει τις δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου. Και αυτό εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι τόσο μεγάλη η απογοήτευση λόγω της μειωμένης αποτελεσματικότητας των δημοκρατικών κομμάτων, που δεν μπορούν πια να επικαλεστούν τους κινδύνους για την δημοκρατία προκειμένου να ενώσουν τις δυνάμεις τους.
1: Σωστά.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στη Γαλλία.
1: Σας άκουσα επίσης και σε μια άλλη συνέντευξη που είχατε δώσει προημερώς στον Παύλο Τσίμα να μιλάτε για την αποστασιοποίηση της Λεπέν και γενικά του κομματός της από τον Τραμπ και από ό,τι εκφράζει σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος και την πρόσδεση στο άρμα αυτού που λέμε νεογκολισμού στη Γαλλία, στη γαλλική πολιτική σκηνή.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το νέο πολιτικό φαινόμενο στην γαλλική πολιτική σκηνή. Δηλαδή το γεγονός ότι η παραδοσιακή ακροδεξιά μετασχηματίζεται σε μια σύγχρονη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία μάλιστα αναλαμβάνει να διευρύνει τις παραδόσεις του γαλλικού γκολισμού απέναντι κυρίως στην Αμερική του Τραμπ. Και ενώ όλοι θεωρούσαν, αρχής γεννωμένης από τον J.D. Vance, ότι θα μπορούσε η Εθνική Συσπήρωση, δηλαδή το κόμμα της Λεπέν, όπως επίσης και οι AfD στην Γερμανία, να αποτελέσουν την ελπίδα για την επαναφορά της Ευρώπης, τις πατριωτικές επαγγελίες του ορθόδοξου συντηρητισμού τύπου Βάνς, στην πραγματικότητα φάνηκε ότι ο πατριωτισμός μεν για την ακροδεξιά υπήρχε επίσης, μόνο που λειτουργούσε εναντίον της αμερικάνικης αντίληψης για τα πράγματα στην Ευρώπη.
1: Θα μπορούσε με την έννοια αυτή που μου είπατε πριν για την μετατροπή του κόμματος της Λεπέν σε ένα κόμμα της κεντροδεξιάς να λειτουργήσει η κυρία Λεπέν όπως λειτουργήσε η κυρία Μελόνι στην Ιταλία, όπου θυμόμαστε και τη ρητορική της και την πολιτική της άποψη για διάφορα πράγματα, ακόμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ευρώ πριν γίνει πρωθυπουργός, και την 180 μοιρών μεταστροφή της αφού έγινε. Θα μπορούσε να είναι ένα αντίστοιχο φαινόμενο.
0: Θα μπορούσε πράγματι πολύ περισσότερο, που η Λεπέν πολύ πριν από τη Μελόνι είχε δρομολογήσει τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση της κανονικοποίησης της γαλλικής ακροδεξιάς, ακριβώς χρησιμοποιώντας μεταξύ των άλλων το επιχείρημα που θα μπορούσε να επιτρέψει στην κεντροδεξιά να ενοποιηθεί μαζί με την ακροδεξιά, αποτελώντας μια πολύ μεγάλη εποχή στην Ιταλία. Και αυτό είναι επίσης ένας άλλος πολύ σημαντικός μετασχηματισμός του γαλλικού πολιτικού συστήματος, που ίσως λέει πολλά και για το μέλλον της κεντροδεξιάς στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Και
0: η αλήθεια βέβαια είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη στροφή εδώ και πάρα πολύ καιρό που σημειώνεται σε όλη την Ευρώπη, η οποία

0: στην Ευρώπη, η οποία μετατοπίζει προς την δεξιά το κέντρο βάρους των πολιτικών. Πήγε μια εξτρόπο που είχε προπή μεριά, είχε μια λοιπόν Λεβέν η οποία. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι σαν να αναλαμβάνει η Λεπέν να κάνει ένα δίδυμο με τον Μπαρντελά, το οποίο εκτός των άλλων θα αυξήσει και την πολυσυλλεκτικότητα της ακροδεξίας, με αποτέλεσμα ο παλιός διαχωρισμός που υπήρχε μεταξύ λαϊκιστών και εξυγχρονιστών στον χώρο της ακροδεξίας να τίνει να υπερκεραστεί ακριβώς με ένα νέο πείραμα που τώρα η Λεπέν ετοιμάζεται να κάνει ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της ενοποίησης των παλιών διαφορών με τους κόλπους της γαλλικής ακροδεξίας.
1: Μπορούν Λεπέν και Μπαρντελά να βαδίσουν μαζί ή κάποια στιγμή θα βγουν τα μαχαίρια του ενός εναντίον του άλλου?
0: Όχι, νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα είναι καταδικασμένοι να βαδίσουν μαζί, κυρίως προκειμένου να συμμορφωθούν σε αυτό που φαίνεται να είναι η επιθυμία της μεγάλης πλειοψηφίας του γαλλικού λαού. Εκείνο το οποίο δεν είναι ωστόσο καθόλου σίγουρο είναι ότι σε μια χώρα σαν την Γαλλία, η οποία έχει μάθει να λατρεύει την μοναρχία την οποία μίσησε και όπως ξέρουμε στην Γαλλική Επανάσταση την καταδίκασε σε θάνατο, είναι ότι σήμερα πια αρχίζει αυτού του είδους το μίσος προς οτιδήποτε μπορούσε να είναι αντιδημοκρατικό, να γίνει πλεονέκτημα ακριβώς με την έννοια ότι η διαρχία αποτελεί ένα είδος απάντησης στις μοναρχικές υπερβολές που θα μπορούσε να έχει ένα καθεστώς όπως για παράδειγμα ένα αυτό της ακροδεξίας. Δεν ξέρω αν είναι λίγο σαφές αυτό που προσπαθώ να πω, γιατί πράγματι είναι ένα αρκετά σύνθετο φαινόμενο. Το γεγονός είναι ότι αυτό το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί μειονέκτημα ανταγωνιστικότητας της γαλλικής ακροδεξιάς, δηλαδή να εμφανιστεί ως δίδυμο.
1: Στην ουσία γίνεται πλεονέκτημα
0: σε αυτές τις εκλογές.
1: Άρα πλην μια έτσι εξαιρετικής ανατροπής που αυτή τη στιγμή φαντάζομαι δεν φαίνεται στον πολιτικό ορίζοντα, θα πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι στις επόμενες γαλλικές εκλογές είναι πολύ πιθανό η κυρία Λεπέν να είναι πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.
0: Με τα σημερινά δεδομένα πράγματι είναι το πιθανότερο.
1: Πλην
0: κάποιου απομηχανής θεός, το που προς το παρόν δεν φαίνεται όμως ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή την συμπαράταξη των δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου προκειμένου να εμποδίσουν την άνοδο στην εξουσία της γαλλικής ακροδεξίας.
1: Και θα αλλάξουν πολλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δούμε και εμείς πώς θα το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Λοιπόν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, κύριε Σεφερτζή.
0: Εγώ για τη φιλοξενία, κύριε Πάκη.
1: Να είστε καλά. Μια μουσική ανάσα μέχρι τις 12.30. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον κύριο Σεφερτζή και η ανάλυση για την γαλλική πολιτική σκηνή, διότι οι εκλογές στη Γαλλία που θα γίνουν σε ένα χρόνο περίπου από τώρα θα επηρεάσουν όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, θα επηρεάσουν τις σχέσεις της χώρας μας με τη Γαλλία που είναι παραδοσιακές εδώ και δεκαετίες και πολλά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την σταθερότητα αλλά και την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.30 για να δούμε ένα θέμα που επίσης αφορά όλη την Ευρώπη, όλη τη Δυτική Ευρώπη και εμάς και έχει να κάνει με την κλιματική κρίση που την βιώνει φέτος με πολύ πιο ισχυρό τρόπο από εμάς η βόρειο-δυτική Ευρώπη.
2: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης. Πυρκαγιά στην περιοχή Λάτας του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια στάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 12 οχήματα.

5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω λαθών, δήλωσε στον Sky για την υπόθεση Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από την 17η Νοέμβρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατάπλοιων στο Ορμούζ και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ για τη συνταγματική αναθεώρηση σε εξέλιξη, πορεία και συγκέντρωση προς τη Βουλή. Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό σε αυτοκίνητο στον Πειραιά. Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος του Ναι Μεν Αλλά. Στο μικρόφωνο του Earth News είναι ο Δημήτρης Στάκης. Είστε συντονισμένοι πάντα με το Earth News. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι αυτό το μισάωρο στη ρύθμιση των ήχων. Η Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια των τραγουδιών που ακούτε. Με Lady Gaga μπήκαμε στο δεύτερο μισάωρο. Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο πρώτο μισάωρο μιλούσαμε για τη Γαλλία. Και έτσι θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία για να συζητήσουμε για την κλιματική κρίση που βιώνει τεράστιες πυρκαγιές. Καίγεται το δάσος του Φοντενεμπλό τις τελευταίες ώρες. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα δάσους. Στην Γαλλία, 26 Μαΐου ήταν η θερμότερη μέρα Μαΐου που έχει καταγραφεί σε εθνική κλίμακα. Ενώ σημειώθηκαν θερμοκρασίες ως κοντά στους 38 βαθμούς, τιμές χωρίς ιστορικό προηγούμενο για το συγκεκριμένο μήνα. Η άνοιξη του 26 ήταν η θερμότερη στη γαλλική ιστορία που έχει καταγραφεί, με μέση απόκληση γύρω στο 1,7 βαθμών Κελσίου από την κλιματική κανονικότητα. Επίσης, ο Ιούνιος του 26 θεωρείται ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, με τη μέση θερμοκρασία της περιοχής να φτάνει περισσότερο από 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο της περίοδου 91-2020. Και στη Γαλλία η μέση θερμοκρασία του Ιουνίου ήταν 3,8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ενώ η 24η και 25η Ιουνίου η μέση θερμοκρασία ολόκληρης της Γαλλίας έφτασε για πρώτη φορά τους 30 βαθμούς σε 24ωρη βάση. Τα ίδια συνέβησαν και στη Βρετανία και σε άλλες περιοχές και λένε πολλοί ότι η φετινή χρονιά ξεχωρίζει για, όχι μόνο για τις μέγιστες θερμοκρασίες, αλλά για τον συνδυασμό εξαιρετικά πρώιμης έναρξης υψηλών θερμοκρασιών από το Μάιο, διαδοχικών κυμάτων ακραίων θερμοκρασιών χωρίς αρκετό χρόνο ανάκαμψης, ασυνήθιστα θερμών νυχτών και χαμηλής υγρασίας εδάφους και πολύ υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια του Ατλαντικού και των Ευρωπαϊκών θαλασσών. Αυτά είναι περίπου που αναφέρονται και στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης για το πώς εξελίσσεται το καλοκαίρι φέτος στη Δυτική και όχι μόνο Ευρώπη, αλλά συνολικά θα μπορεί να μας διαφωτίσει για αυτό που λέμε κλιματική κρίση, που τη βιώνουμε πια, ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, ακαδημαϊκός, επόπτης του Κέντρου Ερευνών Φυσικής και Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών και εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή. Κύριε Ζερεφέ, καλό μεσημέρι.
1: Τάκη, τα είπατε τόσο ωραία, ώστε έχω πολύ λίγα να προσθέσω, ίσως αυτά που λέμε που είναι στα μικρά γράμματα.
0: Έχετε πολλά να προσθέσετε.
1: Ναι, και το μόνο που έλειψε ήταν η θάνατη, το οποίο είναι το καταληκτικό σημείο μέτρησης τέτοιων ακραίων φαινομένων.
0: Το οποίο εμείς το ζήσαμε το 87, αν θυμάμαι καλά, για πρώτη φορά, με πάρα πολλούς θανάτους.
1: 2000 θερμόπληκτους το 87 και το 2003. Mm-hmm. Η ίδια περιοχή που σήμερα πλήττεται στην Δυτική Ευρώπη, Κεντρική και Δυτική, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Βόρεια Ιταλία, η ίδια περιοχή είχε 70.000 θύματα από θερμοπληξία. Mm-hmm. Φέτος, και μάλιστα προχθεσινή ανακοίνωση σε δύο ακαδημίες στα πρακτικά τους δημοσιευμένη, είχαμε 10.500 νεκρούς από θερμοπληξία. Τι σημαίνει αυτό? Από 70.000 με τα ίδια χαρακτηριστικά πήγαμε στις 10.000. Δεν σημαίνει καμία πρόοδο. Απλώς τώρα το παράξενο είναι ότι είναι πολύ νωρίς για να έχουμε τέτοιας έκτασης καύσωνα. Mm-hmm. Δηλαδή το να ξεκινάει ένας καύσωνας από τα τέλη Μαΐου και να πηγαίνει όλο τον Ιούνιο και μέρος του Ιουλίου και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η αστάθεια, το να έχουν συστηματικά αυξημένες θερμοκρασίες τις επιφανειακές των θαλασσών και κυρίως του Ατλαντικού ωκεανού, από το Λαμπραντόρ και μέχρι το στενό της Μάχης, οι θερμοκρασίες είναι αυξημένες σημαντικά. πάνω από 2-2,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό. Αυτό είναι εντελώς ασυνήθιστο και δεν ξέρουμε τι μπορεί να προμηνεί. Τα μοντέλα μας λένε ότι προμηνεί πιο πολλές δασικές πυρκαγιές, πιο έντονες και σε μεγαλύτερη έκταση.
0: Τώρα, αυτό, επειδή είπατε για τα μοντέλα, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Διάβασα το προηγούμενο διάστημα ότι πολλές προβλέψεις από τα μοντέλα που ορίζονταν αρκετά πιο μακριά στο μέλλον έχουν έρθει πολύ πιο κοντά και υπάρχουν και προβλέψεις που λένε ότι το 2050 η Μεσόγειος θα θυμίζει κλιματικά τη σημερινή Βόρεια Αφρική σε πολλές περιοχές. Και το ερώτημά μου είναι, κύριε καθηγητά, αν τελικά το 2050 έρθει πολύ πιο νωρίς, το 2035 ας πούμε, και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι ή λόγω του πώς φερθήκαμε στο κλίμα και στον πλανήτη μας τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, τώρα θα βιώσουμε τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς.
1: Ακριβώς αυτό είναι η αιτία που ονομάστηκε κλιματική κρίση. Μέχρι τώρα συζητούσαμε για την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, δηλαδή την ανθρώπινη παρέμβαση. Πλέον ξέφυγε από τα όρια της παρεμβάσεως και πρόκειται για κρίση. Η κρίση θα φανεί σε όλο της το μεγαλείο και μου κάνει εντύπωση που αναφερθήκατε στο 2050, διότι όλα τα μοντέλα μας μετά το 50 τρελαίνονται, δηλαδή δεν μπορούν να καταλήξουν σε λύσεις.
0: Και το 50 δεν είναι μακριά, είναι περίπου 23-24 χρόνια, έτσι, από σήμερα.
1: Ακριβώς. Το 50 θεωρείται ένα έτος μεγάλης αστάθειας και

Το 50 θεωρείται ένα έτος μεγάλης αστάθειας και ασάφειας, διότι τα παγκόσμια μοντέλα είναι πριν από σχεδόν

0: Είναι ένα έτος μεγάλης αστάθειας και ασάφειας, διότι τα παγκόσμια μοντέλα είναι πριν από σχεδόν,
1: μάλιστα,
0: ας

0: Είχαμε την τύχη να έχουμε βοριάδες και μελτέμια και τους καύσωνες να τους... Ποιες θα είναι, και ρωτώ ποιες θα είναι και από οικονομικής απόψεως, διότι διαβάζω ότι παραδείγματος χάρη θα είναι και χρήμα και αλλαγή συνηθειών δεκαετιών.
1: Όχι μόνο, σε του αγροτικού τομέα, το ότι πετάει ένας ένα τσιγάρο είναι πολύ βαρύτια. Τώρα τα πράγματα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ... Επομένως κάθε πράξη που έπιασα σαν να βάζει...
0: Τώρα και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, υπάρχει, πώς να το πω, δυνατότητα αντιστροφής αυτής της ιστορίας? Είναι μια ερώτηση που κάνουμε πάντα. Ναι. Ή τελικά θα υποστούμε τις συνέπειες και μετά ενδεχομένως θα ξαναγυρίσουμε σε μια προτέρα φάση?
1: Αν θα μπορεί ποτέ να γίνει το θέμα.

πυρηνικού και του χειμώνα του νοτίου. Το Ελνίκο είναι το αντίθετο φαινόμενο, πιο ψυχρές θάλασσες. Δεν σημαίνει

ήθεσαι και ως τρόπο ζωής. Πιάφ, ξεκινήσαμε για να τιμήσουμε την εθνική εορτή. Αυτά που μας είπε ο κύριος Ζερεφός, ας εκδοχή και τις σύγχρονες, περισσότερο γαλλικο-ευρωπαϊκή παρά εστιασμένη στην εσωτερική πολιτική. Άρα κάθε μέρα άλλο θα ρίξουμε και μια ματιά, θα ανοίξουμε και ένα παρά άμεσα και θα μας επηρεάσουν άμεσα και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς εδώ και να μην επηρεαζόμαστε από αυτά. Και ό,τι κάνει ένας επηρεάζονται πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο ακριβώς στις 12 εδώ στο Earth News.

Στήριξε ο Πέτρος Πομόνης και μας τα παίρνει από την περιφέρεια σε τίτλους. Απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιάννητσα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο

0: ολόκληρη περιοχή είναι στην κατηγορία 4 του χάρτη επικινδυνότητας.
1: Και ακριβώς καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ολόκληρα τα Δωδεκάνησα είναι σήμερα στην κατηγορία 4 του χάρτη πρόβλεψης κινδυνότητα. Θα μπορούσε να προκαλέσει, να σας πω ότι πριν όπου ισχύουν όλα τα μέτρα.

0: στην κατηγορία 4 στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου ποιότητα, θα μπορούσε να προκαλέσει, να σας πω ότι πριν όπου ισχύουν όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτές τις περιοχές που είναι ιδιαίτερες.
1: Πριν από λίγη ώρα και κινητοί πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά επιχειρούν, ενώ στα κινητά των κατοίκων της περιοχής ήχησε το 112, το οποίο τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα και να

0: Τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι σήμερα
1: το Βόλο έχει παραχωρηθεί ένα οικόπεδο χρόνια. Υπήρξε δέσμευση από την περιφέρεια Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου αυτού, της ανέγερσης δηλαδή νέου πυροσβεστικού μεγάρου, καθώς αυτός είναι ο πιο

0: έπτυνα. Ο καθαρισμός δασικής βλάστησης, δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, αλλά και συντήρηση και...
1: Οκτώβριο, η πυροσβεστική υπηρεσία Λασιθίου, η σχετική προκήρυξη αφορά όλη τη χώρα και προβλέπει συνολικά την πρόσληψη...
2: Τις ανάγκες, τις πολλές ανάγκες που έχουμε άβα σε ξηροθερμική κατάσταση Λασιθίου, διότι από δύο εβδομάδες, ξέρετε ότι περάσαμε πέρυσι, φοβόμαστε πάρα πολύ και φέτος, γιατί έχει περισσότερη καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε...
1: Πολύ. Άμεση ήταν ο 21χρονου πεζοπόρου από...
3: Καλό μεσημέρι.

Τα νησιά όπως είναι η Ικαρία έχουν ένα ιδιαίτερο γεωμορφολογικό μέρος. Υπάρχει μια επικινδυνότητα. Υπάρχει μια επικινδυνότητα στους δρόμους μας, έτσι, και υπάρχει και μια επικινδυνότητα και στη θάλασσα. Πολύ μεγάλη προσοχή για να έχουμε ένα καλό

είναι η δεύτερη ότι τις αιματοληψίες που έγιναν παρουσίασε τιμές κολοβακτηρίδιων περισσότερο από 4.500 φορές τα σημότητα νοτιές τους και δεύτερη

0: και στον χιτή της του νομού Ηλίας. Δύο χρόνια λοιπόν, κάτι παραπάνω από 9.600, ο δήμαρχος και σε συνέντευξη που έδωσε, ο Δήμος πλέον απεγκλωβίζεται από την αποκομιδή, καθώς η αλήθεια είναι ότι τις οποίες έβγαιναν έστω για 8 μήνα ή για...
1: Ακούγεται εδώ.

0: Μετά την απελευθέρωση των όριμων τυριών από τα μεγάλα τυροκομεία της Λέσβου, δόθηκε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά ανοιχτού τύπου τυροκομεία. Να πάμε στη Λέσβο και τη Δήμητρα Λαχουρή.
1: Της έδωσε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και για τις Λέσβου, τα οποία αριθμούν σε 20, αντιμετώπισαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την αρχή της εμφάνισης της νόσου, από να διαθέσουν προς πώληση αυτή η δυνατότητα και τα όριμα τυριά κάτω από προϋποθέσεις οι οποίες θα εξειδικευτούν θα μπορούν να... Και αυτό αποφασίστηκε γιατί τα κρούσματα του αυτόδους πυρετού δένουν μειούμενα. Χθες, για παράδειγμα, σε οικονομία εκτροφή θετική στον αυτόδη πυρετό στην περιοχή των Μυστεγνών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την...

0: αφορά άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρο το νομό. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα στοιχεία της απόφασης, στην περιοχή.
1: Ο Δήμαρχος Συντική.
2: Κυρίαρχο δικόδια. Δημιουργούνται ουρές χιλιάδες. Βέβαια, αυτό έχει και καθυστερούν αρκετές ώρες, έτσι ώστε να λυθεί αυτό.

0: σπίτια. Και εκτιμάται ότι αποτελούν προϊόν πλέον βέβαια το προϊόν της εγκληματικής τους δραστηριότητας και λύρα από τις πρόσφατες απάτες. Τώρα, η προανάκριση της ασφάλειας πατρών βρίσκεται σε πλήρη εκδοχή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμη Τατικό που σημειώθηκε χθες. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση και καταδικάζει με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό αυτό.
2: Με τα αυτοκίνητά τους τώρα. Από αυτά που κατάλαβαν, γιατί μας μίλησε το εκδοχή από εκεί, την πλήρωσαν, όπως φαίνεται, κίνδιωξαν. Όταν είδαν αυτή την κατάσταση, πήγαν στο αμάξι να φύγουν. Τότε με την κατσούνα που κρατούν, κατάλαβα να χτυπήσει, που είχε αίματα απ' έξω, που δέχτηκαν οι συναδελφοί τους και προκλήθηκαν και φθορές στο όχημα. Όπως είπε, είναι απαράδεκτες τέτοιες ενέργειες και δεν έχουν

0: Καθώς επιμένουν στην αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής υποδοχής μεταναστών στην περιοχή τους, ο Γιώργος Παπαδάκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γκέλη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Πλεύρη, ο οποίος διευκρίνησε ότι

0: έρευνα και δίωξη περιστατικών. Η ομάδα αυτή θα ενημερώνει, θα βοηθήσει τι καλλιέργειέ του και οι οποίοι τοποθετούν τοξικά δολώματα, με τις οποίες όμως δεν μειώνεται ο πληθυσμός των άγριων ζώων, αλλά τα πτωματοφάγα διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο πληθυσμός των φυκείων στην υπηρετική ζεύγη πτωματοφάγων πουλιών, που σημαίνει την αποκατάσταση το 2012 και είχαν σχεδόν μηδενίσει την αποικία. Για την σύσταση της ομάδας δίωξης, οπότε θα προχωρήσει στην ευρύτερη σύσταση της ομάδας και από φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο για να είναι...
1: Σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Φεστιβάλ Γυαλού και 23. Με την συμμετοχή λοιπόν δεκάδων μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το 6ο Φεστιβάλ Γυαλού επιστρέφει στον όρμο, μετατρέπει για μια ακόμη χρονιά. Σεμινάρια ενός μουσικής καταγωγής, πριν από λίγη ώρα παρακολουθήσαμε.

Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και

0: Στα δικαστήρια εδώ στην.
1: Η Μιχάλης Χρυσοκοϊδής τόνισε σήμερα ότι για την απόδοση ευθυνών να απαιτούνται συγκεκριμένα, δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε καταδίκη.
2: Η δικογραφία με ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρό.
3: Προφανώς όχι.
2: Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος κορούμενος, χρειάζεται να τεθεί στο φάκελο.
1: Σήμερα εδώ στο ΕΡΣΙ έγιναν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η κυρία Δημοκλίδου λοιπόν απάντησε ότι.

0: άνθρωποι για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτήν την υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις, ναι, οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα. Υπάρχουν και άλλα άτομα.
1: 12, για 12 έχουμε ακούσει.
0: Και όσο εμείς. Ναι.

0: Ξεχνάμε ότι τα υπόλοιπα δεν συμμετείχαν. Τρεις. Ναι, οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα. Υπάρχουν και άλλα άτομα.
1: 12, για 12 έχουμε ακούσει.
0: Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να.

0: οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα, υπάρχουν και άλλα άτομα
1: εμπλεκόμενα. Για 12 έχουμε ακούσει.
0: Και όσο εμείς, ναι, όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να...

0: για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση, ποινική τους μεταχείριση. Διαχωρίζει τη θέση του από τους δύο. Λέει ότι έχει δώσει κλειδί σε κάποιον φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, και δεν γνωρίζει την 26η του τρομοκρατικής υπηρεσίας. Και αναλύονται, να θυμίσουμε ότι στο σπίτι.
1: Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, η διερεύνηση για ψηφιακά πιστήρια, από τα οποία αναμένουν νέα στοιχεία και πιθανές νέες συλλήψεις.
2: Φυσικά και συνεχίζονται, άλλωστε.

0: Ντόναλντ Τραμπ μεσημέρι.
1: Ότι και ο Αμερικανός πρόεδρος και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμιζαν ότι τα θνάτου ορμούς πρέπει να είναι ελεύθερα για την Νασία.

0: Είχαμε δει ότι είχε πέσει κατά πολύ όλες τις προηγούμενες ημέρες. Και από το Υπουργείο Ανάπτυξης χτες Δευτέρα, 13 Ιουλίου, η αμόλυβη των 95 οκτανίων ήταν στο επαφή με τα δηληστήρια προκειμένου να γίνει αυτή η έκπτωση, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα. Θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής αμόλυβης των 95 οκτανίων. Ως στόχος, να μην ξεπερνάει τα 2 ευρώ η αμόλυβη. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε, ας πούμε, από το 1,99 επιχειρήσεις, δηλαδή ελληνικές δικαιμότητες, όπως είπαμε, το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος έντονες μετακινήσεις και σκαυσίμων, οι οποίες με τη σειρά τους θα μεταφέρουν την έκπτωση αυτή στους πλατινιούχους και εκείνους στους καταναλωτές. Η έκπτωση, όπως ανέφεραν τα ελληνικά πετρέλαια στην ανακοίνωσή τους, θα είναι 7,95 με το ΦΠΑ και στα 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Και να αφορά μόνο την εσωτερική αγορά, γιατί τα δηληστήρια της χώρας κάνουν σημαντικές εξαγωγές προς το εξωτερικό. Και βέβαια οι καταναλωτές του εξωτερικού δεν θα έχουν αυτή την έκπτωση.
1: Ναι. Και πολύ σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό σημαίνει αυξημένες μετακινήσεις. Οι πολίτες φυσικά ελπίζουν σε μια γενναία πτώση της τιμής των καυσίμων για να

0: που θα αύξαναν το κίνδυνο για μεγαλύτερες επιπλοκές. Οπότε γι' αυτό και οι γιατροί εκφράζουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους ότι το πολύ σε 2 μέρες θα έχουν πάρει όλοι οι νοσηλευόμενοι εξιτήριο. 30 και πλέον βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο, έστω για τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και περιστατικά που απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα. Θα περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηρίων. Χρυσόστομο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης, καθησυχαστικός, εμφανίστηκε μιλώντας στο Earth News. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
2: Έχουμε μια συλλογή κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοώ με αυτό? Δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το όπως θέλετε. Υπήρξαν από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι έχει εντοπιστεί. Γίνεται μια πλήρη διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς.
3: Βρήκαμε τον προμηθευτή, όπως είπατε. Έχουμε πάρει ομό κοτόπουλο και το στέλνουμε σήμερα για έλεγχο στα εργαστήριά μας. Τα κοτόπουλα όλα όσα υπήρχαν στις αποθήκες του έχουν αποσυρθεί όλα. Τώρα περιμένουμε απαντήσεις από το εργαστήριο. Έτσι, αν όντως έχουν σαλμόνελα, αλλά δεν έχουν κλπ. Εμείς θέλουμε να πάμε και παραπέρα. Πρέπει να βρούμε την άκρη του νήματος. Και η άκρη του νήματος πρέπει να φτάσουμε μέχρι το πτηνοτροφείο. Από πού αυτός προμηθεύτηκε, ο προμηθευτής, ο χοντρικός προμηθευτής, το πτηνοτροφείο, από πού προέρχονται. Και έχουμε φτάσει εκεί και στέλνουμε 2 κτηνιάτρους και στο πτηνοτροφείο. Δηλαδή γίνεται ένα συστηματικός έλεγχος να ξεκινήσουμε από την πηγή, από εκεί που ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το κοτόπουλο και μέχρι να φτάσει στον προμηθευτή και μέχρι ο προμηθευτής να το δώσει στα καταστήματα εστίαση.
1: Θα επιστρέψουμε τώρα στην τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά με τις σωρούς 2 νεαρών, ενός 28χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας, οι οποίες εντοπίστηκαν σε αμάξι, ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Ο Ηλίας Κούκος έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για ένα πολύ τραγικό γεγονός. 2 νεαρά άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Στην παρούσα φάση το να έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, καθώς τα 2 άτομα δεν φέρουν κάποια τραύματα. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό, δέχτηκε κλήση η αστυνομία και το ΕΚΑΠ στις 9:40 το πρωί, όταν εντόπισε τα 2 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας του 28χρονου. Ο τραγικός πατέρας ενημέρωσε τις αρχές και μετά ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε τα 2 άτομα στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τώρα στις έρευνες που έκανε η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο στοιχείο που να την οδηγεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Θα μείνουμε σε ένα πιθανό σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή μας αναφέρουν πηγές ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή για να γνωρίσουμε τα ακριβή αίτια θανάτου. Απλά θα μείνουμε σε μια εκτίμηση η οποία μας μεταφέρεται από αξιόπιστη πηγή. Αλλά επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή. Φαίνεται λοιπόν ότι τα 2 άτομα, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε ένα κλειστό γκαράζ. Φαίνεται ότι τα 2 άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο για αρκετή ώρα ίσως και είχαν σε λειτουργία τη μηχανή και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Η βασική λοιπόν εκτίμηση είναι ότι λόγω του κλειστού χώρου

0: είχαν το κλιματιστικό στην λειτουργία που παίρνει απ' έξω αέρα από το περιβάλλον και τον φέρνει μέσα στο αυτοκίνητο. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω του κλειστού χώρου του γκαράζ, λόγω του ότι ήταν κλειστό το γκαράζ, αρκετά κλειστό χωρίς να αερίζεται, εισέρχονταν καυσαέρια μέσω του κλιματιστικού στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
1: Επομένως μιλάμε για πιθανή δηλητηρίαση.
0: Πιθανή δηλητηρίαση.
1: Αυτό μας περιγράφεις.
0: Από αέρια, ναι. Να,
1: από το διοξείδιο του άνθρακα. Που ναι. Μεταδίδεται μέσω του air condition. Αυτό βέβαια τις απαντήσεις, όπως μας είπες και εσύ, θα μας τις δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Γίνεται και αυτοψία στο χώρο. Αυτό, όπως μας μετέφερες και εσύ, είναι μια πρώτη εκτίμηση, ενημέρωση από τον ιατροδικαστή. Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Ηλία Κουκώ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως και στον Νίκο Κουντούρη, καθώς μένεται η φωτιά στο Αλιβέρι στην Εύβοια και ήδη έχουν νυχήσει, Νίκο, 212. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε σένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, ενώ η εικόνα από το μέτωπο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από την πυροσβεστική, ήταν κάπως καλύτερη, πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε μια μεγάλη αναζωπήρωση, να το πούμε έτσι, μέσα σε μια χαράδρα, λόγω των κυλιδώσεων και της μορφολογίας του εδάφου, με αποτέλεσμα, όπως σωστά ανέφερες, να εκδοθεί ένα δεύτερο μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του προφήτη Ηλία, να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι. Δεν είναι πολύ κοντά σε κατοικίες, όπως μας λένε από την πυροσβεστική, αλλά έγινε στάλει αυτό το μήνυμα. Νωρίτερα είχε σταλεί ένα μήνυμα ετοιμότητας. Εκεί γίνεται αυτή την ώρα μεγάλη μάχη. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα. Πάνω από 80 είναι οι πυροσβέστες και 2 τα πεζοπόρα τμήματα, 24 τα πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες των Δήμων Κίνης Αλιβερίου. Από τον αέρα περιοδικά είναι 6 τα αεροσκάφη και 3 τα ελικόπτερα που επιχειρούν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Πριν από λίγη ώρα, να σας πω ότι εκδηλώθηκε και μία ακόμη στο ύπατο της Θήβας, στις 2 παρά τέταρτο, σε χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και έχουν διαδεχθεί περιοδικά 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο και φυσικά υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν φαίνεται να είναι πολύ ανησυχητική αυτή η πυρκαγιά, όπως μου είπαν από την πυροσβεστική. Παρακολουθούμε την εξέλιξή της και θα σας ενημερώσουμε.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν 2 φωτιές στη Θήβα και στο Αλιβέρι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του News Radio 105,8 Πάνο Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Συγγνώμη, διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Πάμε ξανά στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο. Καταλαβαίνουμε, Άγιο, ότι φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή φυσικά τις παροχές που συζητιούνται στα κομματικά στρατόπεδα εν ώψη και της ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας και πάλι. Για το κομμάτι του Πρωθυπουργού λοιπόν και για το κατά πόσο θα έχουμε περισσότερες και ακόμα και εκκλήξεις από τη Διεθνή Ένωση Θεσσαλονίκης, ο κ. Σαμυράς στην ραδιόφωνο Threat News σημείωσε πως οι φορολογικές ελαφρύνσεις, την οποία μιλάει η κυβέρνηση, μπορεί να αντισταθμίσουν ακόμα και την υπόσχεση της Ελλάδας και του Πασόκ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ενώ υπάρχει ειδικό σχεδιασμό, να σημειώσουμε πως ο σχεδιασμός αυτός αποτελείται από στοχευμένες κινήσεις με άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, χωρίς δημοσιονομική εκτροπή και στη συνέχεια ένα ευρύτερο πακέτο μόνιμων φορολογικών παρεμβάσεων, και είναι, όπως είπαμε, τα βασικά στοιχεία που αποτελούν και το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού, ο οποίος συνεχίζεται. Αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου αυτός ο σχεδιασμός να έχει ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού φαίνεται να περιοριστούν μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα με εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιανουάριο του 2027, αλλά θα έχουν και σαφή ορίζοντα τέτρα εξαιτίας και αυτόν λόγω εκλογών, το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να έχει και έντονο προεκλογικό χαρτί με ένα ενωτικό χάρτη συγκεκριμένων μέτρων που θα ξαναδιπλωθούν σταδιακά μέχρι το 2030, όπως έχει τονίσει αρκετές φορές και ο Πρωθυπουργός. Ειδικά για το Σεπτέμβριο, το συνολικό ύψος του πακέτου αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι το βασικό μήνυμα που διαμορφώνεται από το Μεγάλο Μαξίμου και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις φορολογικές ελαφρύνσεις και το επίκεντρο βρίσκονται μισθωτοί, μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μειώσεις σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είπαμε, φορολογικών βαρών, αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγησης των επαγγελματιών αλλά και μέτρα που θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Να σημειώσουμε. Όπως όλα αυτά, το καλά θα αναμένεται να κριθεί μέχρι τις τελευταίες μέρες, όπως είπαμε, το Αυγούστου. Τότε θα έχει πλήρη εικόνα για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Βέβαια, κλειδί σε όλα αυτά αποτελεί και η πορεία του τουρισμού, αλλά και τα έσοδα που θα φέρει στα κρατικά ταμεία, καθώς και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δεδομένης και της νέας ανάφλεξης των πληγμάτων στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, η κυβερνητική ατζέντα των έργων και των παραδόσεων συνεχίζεται. Να σημειώσουμε πως αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τη Βόρεια Εύα και να παραστεί στα εγγένεια του νέου δικού του το Σεροβιέ Ήλια, κατά πληροφορίες που ο Πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας στην Ιστιαία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άγιε. Τώρα ο κύριος Αμυράς αναφέρθηκε, ρωτήθηκε με τον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά και με τις εξαγγελίες από το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Τι απάντηση γι' αυτό, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κύριε Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για έναν άλλο λόγο, κύριε Αδαμόπουλο, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθεί επιπλέον μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα ή και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
1: Να περάσουμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόεδρευσε σε σύσκεψη με κύκλους πολιτικής του κόμματος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ εν όψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Λίνα Μπεθάνη έχει τις λεπτομέρειες και θα μας ενημερώσει.
5: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση εξέπεμψε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το κοστολογημένο πρόγραμμά του είναι έτοιμο και μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Στην συνάντηση που μόλις ολοκληρώθηκε, έγινε προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την μεσαία τάξη, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους συνταξιούχους. Αύριο θα μιλήσει σε μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Νικητιάδης συναντήθηκαν το πρωί με την Πανελλήνια Ένωση Εξαγωγέων. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα, είπε, αξίζει περισσότερα. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος των ανισοτήτων, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραμένει η περιδίνηση εν μέσω αποχωρήσεων και έντονων αντεγκλήσεων και φυσικά με το βλέμμα Βαγγέλη Παπαδρημητρίου στη συνεδρίαση και για την εκλογή νέου γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από όσο διαβάζω και νωρίτερα, είχαμε και την αποχώρηση και του κυρίου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, οι αποχωρήσεις συνεχίζονται. Έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου εκ του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα μέλη να συνεδριάσει αύριο ή το αργότερο την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, που σύμφωνα με πληροφορίες και φαίνεται ότι έχει γίνει ομοφόνος δεκτό ήδη εντός κοινοβουλευτικής ομάδας, μάλλον είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος παίρνει την έδρα του κυρίου Καραμέρου που παραιτήθηκε πριν από 10 μέρες περίπου. Στη συνέχεια ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα ορίσει ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος. Εκεί σίγουρα είναι υποψήφια η κυρία Ρένα Δούρου και φαίνεται ότι επιμένει, φαίνεται λέω και φέρεται διατεθειμένος να επιμείνει ο κύριος Παύλος Πολάκης. Όλα αυτά θα λυθούν όμως το αργότερο το Σάββατο με τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που μεταξύ άλλων έχει να αποφασίσει και για την εκλογή γραμματέα στο ΣΥΡΙΖΑ, να πληρωθεί γραμματεία διότι παραιτήθηκε η κυρία Σαπουνά, τη συμπλήρωση μελών της πολιτικής γραμματείας και τη συμπλήρωση μελών Κεντρικής Επιτροπής. Το επίδικο βεβαίως που είναι να αποφασίσει, αλλά αυτό μάλλον θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πια, είναι ο δικός χάρτης προς τις εκλογές και το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως για την εκλογή Προέδρου, νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, εκ του καταστατικού προβλέπεται διοργάνωση συνεδρίου, που αυτό κανείς δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για σένα πολύ. Και τώρα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της ημέρας. Ισπανία και Γαλλία μόνο μάχουν για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Σε έναν ημιτελικό ο Δημήτρη Καϊμά που νομίζω δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Κάνω λάθος. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Αυτές οι δύο ομάδες πριν το Μουντιάλ ήταν τα δύο φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Οπότε έτσι όπως πήγε η κατάταξη θα είναι στον ημιτελικό. Δίκαια έχουν φτάσει και οι δύο ομάδες, και η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι ότι πήραν ένα σφύριγμα. Δίκαια έφτασαν και έπεισαν τους αντιπάλους τους και έφτασαν εδώ. Η Γαλλία, αν πρέπει να δώσουμε φαβορή, θα έλεγα στη Γαλλία. Είναι καλύτερη ομάδα. Κατά διαστήματα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο τουρνουά. Αλλά έχει απέναντί της πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία με την καλύτερη άμυνα στο Μουντιάλ. Οπότε η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα συγκρούονται. Νομίζω θα είναι 10 η ώρα ματσάρα για να το παρακολουθήσουν.
1: Νομίζω θα είναι συναρπαστικός ο συγκεκριμένος αγώνας, μόνο αν σκεφτεί κανείς τη μονομαχία Μπαμπέ και Γιαμάλ. Τώρα φαντάζομαι αν βρισκόμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλαμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα από το γήπεδο.
7: Αν έχουμε εισιτήριο από πριν, το είχαμε προνοήσει και εδώ και καιρό και λέμε θα πάει, αυτό θα είναι το μονοπάτι της Γαλλίας, της Ισπανίας, ότι θα πάρουμε εισιτήριο, έχει καλώς. Αν τώρα βρεθούμε εκεί, 3.000, 4.000, 5.000 για ένα εισιτήριο, έτσι, για ένα εισιτήριο μόνο. Όλα αυτά νόμιμα. Δεν είναι αυτό που λέμε παλαιότερα μαύρη αγορά. Είχες εσύ ένα εισιτήριο, δεν θα πας γιατί αποκλείστηκε η ομάδα σου, το βάζεις σε ένα προφίλ, σε ένα σύστημα της FIFA και το μεταπουλάς, οπότε και εσύ θα ανακέρδεις κάτι παραπάνω και όποιος δώσει παραπάνω θα τα αγοράσει και γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά.
1: Νομίζω κάπου εκεί ξεχνάς τις καλοκαιρινές διακοπές.
7: Για τον τελικό να δεις τι γίνεται.
1: Για τον τελικό.
7: 20-35.000 το ακριβότερο εισιτήριο. Ένα εισιτήριο.
1: Δηλαδή αγοράζεις κανονικά αυτοκίνητο.
7: Και καλό αυτοκίνητο.
1: Και καλό αυτοκίνητο. Ναι.
7: Μας ακούνε και καλό αυτοκίνητο. Αλλά και αν σαν το συνδυάσουμε με τα αεροπορικά εισιτήρια για ένα άτομο, για ένα μόνο για τον σημερινό αγώνα από Ευρώπη, θέλεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ, δολάρια, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι.
1: Ακριβώς, Πορ. Τώρα να σε ρωτήσω, έχουμε Γαλλία, έχουμε Ισπανία, έχουμε την Αγγλία, έχουμε Αργεντινή, έχουν φτάσει στα ημιτελικά. Όντως, κάνοντας έτσι ένα ταμείο, αν μπορούμε να το πούμε, αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι οι καλύτερες του Μουντιάλ 2026 ή υπήρξαν και άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί στην τετράδα?
7: Λοιπόν, καταρχήν και οι τέσσερις είναι στην πρώτη τετράδα στο ranking της FIFA. είναι Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, το 3-4 ναι. Μπορεί να χάνω. Για Αγγλία, για Γαλλία και Ισπανία παραμικρό δεν υπάρχει. Η Αργεντινή κερδίζει με πολύ ιδρώτα και με σβρόξιμο, θα λέγα, από την ιδιαιτησία. Θα μπορούσε, ήταν κάποια άλλη ομάδα, το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό για την Αγγλία. Ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν μέσα στην τετράδα. Θα μου πεις έπαιξε από την Αγγλία και η Αγγλία την πέταξε έξω. Ναι, ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν στην τετράδα, αλλά σε γενικές γραμμές μάλλον ήταν οι καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Και το Μαρόκο όμως δικαιότατα έχασε από τη Γαλλία στην προηγούμενη φάση. Λέω, αν έπρεπε να βάλω τετράδα κάποιες, θα βάζα σίγουρα την Νορβηγία και ίσως το Μαρόκο. Όχι κόντρα σε Γαλλία και Αγγλία. Απλά
1: να είχαν περάσει την τετράδα. Δημήτρη, θα τα δούμε βέβαια και αύριο, να δούμε πώς θα πάει και το απόψινό ραντεβού. Mm-hmm. Είπαμε Ισπανία-Γαλλία στις 10 από την ΕΡΤ 1. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς θα μείνουμε στο διεθνή χώρο και στη μεγάλη φωτιά που μένεται στο δάσος Φοντενεμπλό. Νικόνα, Έλενα.
8: Τουλάχιστον 600 πυροσβέστες, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και πυροσβεστικά ελικόπτερα συμμετέχουν στην προσπάθεια για την κατάσβεση αυτής της τεράστιας πυρκαγιάς που ήδη έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Έχουν εκενωθεί εκατοντάδες κάτοικοι από τα γύρω χωριά, ενώ έχουν επηρεαστεί και οι συγκοινωνίες, οι οδικές και οι σιδηροδρομικές από και προς το Παρίσι. Οι αρχές έχουν κάνει 3 συλλήψεις, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο χθες και για πιθανό εμπρισμό, καθώς η φωτιά ξεκίνησε ταυτόχρονα σε 10 διαφορετικά σημεία. Πρόκειται για πρωτόγνωρο γεγονός τόσο κοντά στο Παρίσι. Το έργο των πυροσβεστών γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω της ξηρασίας, του πολύ ισχυρού ανέμου, αλλά και της δύσκολης μορφολογίας στο ιστορικό αυτό δάσος.
1: Έλενα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
9: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News.

Foreign Tongues, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones που με κάποιους από εσάς που βρεθήκατε στην ΕΡΤ το απολαύσαμε παρέα σε πρώτη μετάδοση. Οι Stones έχουν καταφέρει να ακούγονται άμεση στραμμένοι στο μέλλον και κάθε άλλο παρά νοσταλγική είναι η επιστροφή με τα νέα του τραγούδια. Αξιοθαύμαστο επίτευγμα ή ένα δίσκο που έχει ηχογραφηθεί από καλλιτέχνες που έχουν περάσει τα 80, με τον Ρόνι Γουντ να είναι ο νεαρός του γκρουπ στα 79 του. Δύο διασκευές περιλαμβάνονται στο νέο αυτό άλμπουμ, το Beautiful Delilah του Chuck Berry και το You Know I'm No Good της Amy Winehouse που μόλις ακούσαμε και με το οποίο σας καλωσορίσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Τα ακούσαμε τα προηγούμενα. Πάμε στους ΔΕΔΕ από το εμβληματικό τους άλμπουμ Dusk του 93 με αυτή την blues rock μυστηριώδη ατμόσφαιρα, στην οποία σαφέστατα συμβάλλει και η παρουσία του Johnny Marr, του θρυλικού κιθαρίστα των Smiths, ο οποίος προσθέτει και την κιθάρα αλλά και το παίξιμο της φυσαρμόνικας. Dogs of Lust.

Η Σιμεντέρα είναι αυτή από το πράσινο ακροτήρι σε ένα κομμάτι ακουστικής ομορφιάς με τίτλο Αμισυντάδο. Εδώ συνεργάστηκαν με τον θρυλικό Καμερουνέζο σαξοφωνίστα. Το Μανού Ντιμπάνκο βεβαίως από το άλμπουμ Traditional του 2004. Και εδώ περιγραφή σκηνές από την καθημερινότητα, αλλά με χαλαρή διάθεση από τους Αμαντού και Μαριάμ και το Μανού Τσάου να τραγουδά στα γαλλικά. Τάξι Μπαμακό.

Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής Προφήτη Ηλία Αλιβερίου, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς το Αλιβέρι εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 80 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 20 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε πλήρη εξέλιξη και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο ΙΠΑ το Θήβα στη Βιωτία. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία και δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίνη. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη. Απάτη τύπου Καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνικό σταθμός του Ιράν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν 5 εκρήξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 94,8.

Ο Jill Scott Heron, ο ποιητής, ο μουσικός, ο συγγραφέας και για πολλούς ο πατέρας του hip-hop και της σύγχρονης soul μουσικής και μία από τις ισχυρότερες φωνές του αφροαμερικάνικου ακτιβισμού εδώ στο ρόλο ενός προφήτη που συνομιλεί με τα φαντάσματά του λίγους μήνες πριν τον ξαφνικό θάνατό του το 2011, είχε κυκλοφορήσει το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο I'm New Here και εξάφνιασε ακροατές και κριτικούς τόσο με την ειλικρίνεια αλλά και τη διαφορετικότητα αυτού του άλμπουμ. Εδώ τον ακούσαμε σε μια συγκλονιστική διασκευή του κομματιού του Robert Johnson, Me and the Devil, σκοτεινή ατμόσφαιρα, έτσι αστικά blues και ένα υπέροχο επίσης βίντεο κλιπ. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για εμάς, 36 λεπτά μετά τις 3, μεσημέρι Τρίτης 14 Ιουλίου και κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Γαβρίλ Ρεμούνδο στον ήχο, Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές, Danger Mouse, Black Thought και Rag & Bone Man.

Χθες ήταν η Σέισι Ισί, το γυναικείο τρίο από το Μπρούκλιν και ένας ήχος που μοιάζει να έρχεται κατευθείαν από τη χρυσή εποχή της δίσκο των 70's στο σήμερα. Ακούσαμε το κομμάτι Possibilities από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Cut and Rewind. Και εδώ μοντέρνα soul, funk και νου disco από τη Μεγάλη Βρετανία όμως.

0: Jungle βεβαίως από το άλμπουμ Volcano μας προτρέπουν να συνεχίσουμε να κινούμαστε. Keep moving και πάμε σιγά σιγά για φινάλε.
1: Ακούτε Κόσμος

Gotham Project, Differente από το 2006 και το άλμπουμ Lunatico, και κάπου εδώ να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία σας. Έρχεται σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Και σας αφήνω σήμερα με τον Ολλανδό μουσικό παραγωγό και DJ. Έχει ρίζες βέβαια και από τη Σερβία και φαίνεται αυτό στις μουσικές του. Είναι ο Σατόρι εδώ με ένα παραδοσιακό τσιγκάνικο τραγούδι από την Ουγγαρία. Μόρις Έτζ ο τίτλος του. Από τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλ. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

cinematic διάθεση ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης, 14 Ιουλίου. Και τι λέει, 4 λεπτά λέει μετά τις 4 το ρολόι στο στούντιο, έτσι γράφει. Και πάμε να κάνουμε παρέα για αυτό το απόγευμα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Εδώ Κόσμος, εδώ 93,6 και rteco.gr φυσικά, η μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας βρίσκεται εκεί και live και on demand. Και ο Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Με αυτό κλείσαμε τη χθεσινή εκπομπή, με αυτό ήρθαμε σήμερα. Σας το λέω και χθες, είναι μεγάλη αδυναμία. Θα το δείτε. Δώστε του χρόνο στο τραγούδι αυτό. Τα λέει πολύ ωραία.

0: κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αρμονία.
1: Το όνομά της είναι καλλιτέχνης, αυτό είναι το καλλιτεχνικό της. Λοιπόν, και είναι από τον Καναδά, τη λένε Κασάνδρα Κουρεμένος και έχει μεγαλώσει μια ελληνική οικογένεια στο Μόντρεαλ. Έχει πτυχίο ψυχολογίας, της αρέσει και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το art therapy. Και γράφει λοιπόν τις δικές της μουσικές και σκοπός της είναι να κάνει μουσική η οποία θα αφήσει ένα αποτύπωμα και θα βοηθήσει αυτόν τον κόσμο να γίνει λίγο καλύτερος. Και αυτό λοιπόν ήταν ένα νέο σίγγλ που κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες. Καλλιτέχνης λοιπόν μαζί με Mango Hest και Κόσμος το τραγούδι, έτσι λέγεται. Τα λέει και πολύ ωραία, γιατί ο κόσμος θέλει ψυχραιμία και... Αυτό το κρατάμε. Γιατί η αλήθεια είναι πως ζούμε σε μια εποχή με πολλές εντάσεις. Ψυχραιμία αντιμετωπίζονται τα πράγματα. Και τώρα Moby, My Only Love, από τις πιο ωραίες στιγμές του καλοκαιριού, η συναυλία του.

όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ha, ha, ha, ha, ha.

Whatever. Από εκείνα που ταιριάζουν πάρα πολύ στο καλοκαίρι. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε από ένα άρθρο που έχει γράψει την Ντενίσα Λιδία Μπαϊρακτάρη στο One Man, που έχει πάρα πολύ χιούμορ. Δεν ξέρω αν τη διαβάζετε, αν την παρακολουθείτε και στα social. Έχει αυτό το δικό της πολύ ωραίο χιούμορ και αντιμετωπίζει με χαμόγελο, νομίζω, τα πράγματα. Και έχει γράψει λοιπόν έναν άτυπο οδηγό καλής συμπεριφοράς για το φετινό καλοκαίρι. Εκεί λέει τα do's and don'ts για να μην γίνεις αυτός που θα σχολιάζουν όλοι στην παραλία. Λέει λοιπόν πως η ζέστη, η ανεμελιά και η χαλαρότητα δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για μικρές παραβιάσεις της κοινωνικής εθιμοτυπίας και έχει 5 κανόνες. Πηγαίνω κατευθείαν στο δεύτερο κανόνα που λέει ότι. Το δεύτερο λέει πιο ενοχλητικό πράγμα που μπορεί να σου συμβεί σε μια παραλία. Το πρώτο είναι πάντα οι ρακέτες την ώρα που προσπαθείς απλά να αποσυμπιεστείς και να διαβάσεις το βιβλίο σου. Το δεύτερο είναι το φορητό ηχείο. Και η απάντηση είναι σχεδόν πάντα η ίδια. Όχι. Το ότι εσύ θέλεις, λέει, να ακούς μουσική δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακούει και όλη η παραλία την playlist σου. Και αν αναρωτιέσαι, αν ενοχλείς, μάλλον ήδη ξέρεις την απάντηση. Και μια, λέει, που μιλάμε και για τους γύρω σου, απόφυγε να ανοίξεις στο μετρό ή στο λεωφορείο φαγητά με έντονες μυρωδιές. Η ζέστη κάνει τα πάντα να μυρίζουν περισσότερο και κανείς δεν θέλει να κάνει τη διαδρομή του παρέα με το τάπερ σου. Νομίζω ότι θα συμφωνήσει κανείς μαζί της και για τις ρακέτες και για τα φορητά ηχεία. Και για όλα τα άλλα που λέει σε αυτόν τον πολύ ωραίο και χιουμοριστικό οδηγό για το τι συμβαίνει το καλοκαίρι στις παραλίες, στα μικρά δρομάκια, στα νησιά και όχι μόνο, αλλά και στους δρόμους της πόλης.

Αυτός ήταν ο Αζάρ και το Mistral l'Univers, ένα από εκείνα που τον τελευταίο καιρό κάνουν πολύ εντύπωση και στα social και στη Γαλλία. Ένα από τα τραγούδια λοιπόν που ακούγονται πολύ. Εσάς τι σας ενοχλεί πάρα πολύ το καλοκαίρι, για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστές οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία, ενώ δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα για το αίτημα έκδοσή της η 46χρονη. Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων στις Βρυξέλλες, σε κτίριο που γινόντουσαν εργασίες και έπιασε φωτιά. Αρκετοί νεκροί εντοπίστηκαν σε ασανσέρ, υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Προειδοποίηση Νετανιάχου προς το Ιράν πως αν δεχθεί επίθεση θα ανταποδώσει. Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θανάτου από αναθυμιάσεις. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος δεξιαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr.

Franklin, Rocksteady. Και δεύτερο ημέρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Και πολύ ωραία τα λέει ο φίλος το Δόρης και μας εμψυχώνει κιόλας, γιατί λέει ότι κάποια Σαββατοκύριακα το καλοκαίρι η Αθήνα είναι πολύ καλύτερη από το σημείο στο οποίο ζει, καθώς εκεί βρίσκονται πολλές παραθεριστικές κατοικίες, οπότε καταλαβαίνει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει για εμάς που μένουμε τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού στην Αθήνα. Πάντως η αλήθεια είναι πως κυκλοφορώντας σήμερα στο κέντρο της πόλης το πρωί συνειδητοποίησα ότι είμαστε ακόμα όλοι εδώ ή περισσότεροι.

Έτσι που λέτε, περιμένω την ημέρα που το πρωινό θα κατεβαίνει στην Κηφισίας και δεν θα έχει αυτό το απίστευτο μποτιλιάρισμα. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε ακόμα οι περισσότεροι εδώ και κοιτάζω λίγο και την κίνηση στους δρόμους της πόλης και βλέπω και στον Κηφισό κόκκινα τα πράγματα και στην παραλία εκεί στο Νάλιμο, εκεί στο ύψος του Αλίμου έχει αρκετή κίνηση. Κηφισίας, Μεσογείο, να μην το συζητήσουμε καλύτερα, και στο κέντρο της Αθήνας κάποιοι δρόμοι είναι στο κόκκινο. Αυτό εδώ είναι καινούριο, κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, Jungle, νέο single, Someday, Somewhere.

Μα τι ωραίος και τι καλός μουσικός, Jalin & Conda, All About Me, από τα λίγο παλιότερα, πολύ λίγο παλιότερα του. Και έχει και καινούργιο υλικό αυτόν τον καιρό, αυτό το διάστημα. Έχουν κυκλοφορήσει αρκετά νέα singles του Jalin & Conda. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας σήμερα, νομίζω. 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο, και κόσμος 936 για τα social, και κόσμος radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Δίνετε στίγμα

Ezra Collective, καινούριο αυτό, κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες. Well Organized, έτσι λέγεται. Και εμείς θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Με αυτό εδώ φυσικά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ποικιλία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρσακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρσακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

Nothing Left Behind. Ένα τραγούδι που νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ σε road trip. Και 5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ για τη δεύτερη μας ώρα. Κόσμος 93,6. Μας ακούτε και στο rteco.gr και live και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, οπότε εσείς θέλετε. Και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλουσης μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Tunes και End of Time. Και διάβαζα τώρα για αυτή την υπεραιωνόβια βελανιδιά στην Αττική που κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης μετά από πολλά χρόνια. Προσπάθειες από τους τοπικούς φορείς κατοχυρώνεται θεσμικά, λέει, η αξία προστασίας της θεόρατης και άνω των 700 χρόνων βελανιδιά στην περιοχή της Ραφίνας. Με βάση τις αφηγήσεις που επιβιώνουν στην τοπική κοινωνία από γενιά σε γενιά, η ηλικία της υπολογίζεται, λέει, κοντά στα 700 χρόνια. Υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι με βάση τις αφηγήσεις που επιβιώνουν στην τοπική κοινωνία από γενιά σε γενιά, η ηλικία της υπολογίζεται, λέει, κοντά στα 700 χρόνια. Υπάρχουν μαρτυρίες που

καθημερινά από και προς το λιμάνι. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον, αυτό που γράφουν οι τοπικές ιστοσελίδες είναι ότι η περαιονόβια βελανιδία της Ραφίνας κηρύχθηκε προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Μάλιστα.

Να, από τα λίγο παλιότερα των Κατεμπόστανη, από το 2018, Mind If I Stay. Πάρα πολύ ωραίο, το αγαπάμε αυτό το τραγούδι. Και αγαπάμε και Κατεμπόστανη. Έχουν παραδοσιακά μια πάρα πολύ καλή σχέση με το ελληνικό κοινό.

Get Up από Heaven, λίγο πριν από τις 5:30 βλέπα για το κίνο Athens και το TAF που έχουν ξεκινήσει μια σειρά, μια νέα σειρά προβολών Film Club που πραγματοποιείται στο TAF και δημιουργούν έτσι ένα νέο χώρο συλλογικής κινηματογραφικής εμπειρίας, διαλόγου και εξερεύνησης της σύγχρονης κινηματογραφικής κουλτούρας. Στο κέντρο της πόλης είναι αυτή η πρωτοβουλία, φιλοδοξεί να φέρει κοντά δημιουργούς και καλλιτέχνες, με συνεφίλ, φοιτητές και το ευρύτερο κοινό μέσα από τακτικές προβολές που αναδεικνύουν τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, τις καλ ταινίες, τα πειραματικά έργα, ντοκιμαντέρ φυσικά και σύγχρονες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Η επόμενη προγραμματισμένη προβολή είναι για την επόμενη Τετάρτη και αυτό το Film Club θα λειτουργήσει ως μια ανοιχτή πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, προσεγγίζοντας τον κινηματογράφο όχι μόνο ως μορφή ψυχαγωγίας αλλά και ως κοινωνική, πολιτική και καλλιτεχνική εμπειρία.

εμείς πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο εκπομπής με το California Dreaming Monophonics 2018.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστεί οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία, ενώ δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα έκδοσης της η 46χρονη. Τραγωδία στις Βρυξέλλες, άγνωστος ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο στην πλατεία Ντεμπρουκέρτ σε εξέλιξη έρευνας. Απάτη τύπου Καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Προειδοποίηση Νετανιάχου προς το Ιράν πως αν δεχθεί επίθεση θα ανταποδώσει. Προφυλακιστέως ο 74χρονος για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο. Ηλικιωμένος αντιμετώπιζε τα αδικήματα του εμπρισμού και της διακεκριμένης φθοράς. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα.

Endure, Enjoy Yourself, λάθος. Κοίτασα λίγο το επόμενο τραγούδι και είναι, Duran Jones. Enjoy Yourself. Ήθελα να σας πω για την απόγευμα 3ης και 14ης Ιουλίου και είμαστε εδώ με τον Μπαμπή Δούκαρο τώρα στον ήχο και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Καλησπέρα ξανά. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Πώς να μην ξεφεύγει η σκέψη.

Vogue, Do You Really Want to Hurt Me? Και έβλεπα σήμερα ένα άρθρο που λέτε για όσους, λέει, δυσκολεύονται να παραδεχθούν τα λάθη τους. Και διάβαζα και το κράτησα και λέω, θα το μοιραστώ μαζί σας. Οι άνθρωποι που επιθυμούν, λέει, επιθυμούν να θεωρούνται συνεπείς. Οπότε η παραδοχή ότι έκαναν λάθος συχνά βιώνεται ως προσωπική αποτυχία και μπορεί να απειλεί στην εικόνα που έχουμε όλοι για τον εαυτό μας. Έτσι, αντί να αλλάξουμε κατεύθυνση, επιμένουμε στην αρχική μας επιλογή, ακόμη και όταν τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ανάγκη, λέει, για συνέπεια είναι τόσο ισχυρή, ώστε πολλές φορές αγνοούμε τα προφανή σημάδια ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε διαφορετικά. Και κατέληγε στο συμπέρασμα πως το να αλλάζουμε γνώμη δεν σημαίνει ότι αποτύχαμε. Αντίθετα, αποτελεί ένδειξη ευελιξίας, αυτογνωσίας και ωριμότητας. Και επειδή οι συνθήκες αλλάζουν, αλλάζουμε και εμείς, και οι καλύτερες αποφάσεις βασίζονται στις ανάγκες και τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα, όχι σε όσα έχουμε ήδη, λέει, επενδύσει στο παρελθόν. Ενδιαφέρον έχει όλο αυτό.

Γιούς λοιπόν, για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο Κλάουντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο. Μείνετε μαζί της. Εμείς είπαμε αύριο πάλι από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου καλό απόγευμα, καλές βόλτες, καλή ξεκούραση, τι άλλο να ευχηθώ, και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τάκι Τρίτης, 14 Ιουλίου, δείχνει το ημερολόγιο. Με ζέστη καλοκαιρινή στην καρδιά του καλοκαιριού στον Ιούλιο, με Thievery Corporation, με συναυλίες καλοκαιρινές, κόσμος στα ραδιοφωνά σας 93,6 Road Trip. Μουσικό είναι αυτό απογευματινό στον κόσμο πάντα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Στο μικρόφωνο στις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Όπου και αν βρίσκεσαι, rteco.gr. Ακούς διαδικτυακά, σε τέλεια ποιότητα, όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, όχι μόνο ο κόσμος. Φόλα Μουρ, Φλάβια Κοέλιο και Λέων Φάλ, εδώ στο Ζούμπι. Γαλλία και Βραζιλία για το ξεκίνημα της Τρίτης, παρέα για το απογευματάκι της Τρίτης που είμαστε μαζί. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και σε Viber. Ένα search κάνεις απλά, γράφεις κόσμος

στον αέρα μας με μια πολύ ωραία παρέα, Φολαμούρ, Φλάβια Κοέλιο και Λέων Φαλ. Μηνύματα φυσικά και στο Messenger διαβάζουμε, official σελίδες στα social media υπάρχουν, ψηφιακά στους δέκτες τηλεορασίας σας ο κόσμος. Με πολλούς τρόπους μπορείς να συντονιστείς όπου και αν βρίσκεσαι και σε παραλίες εδώ που διαβάζουμε. Σε παραλίες της Αθήνας,

Black Magic Woman του Peter Green. Η Lila Downs εδώ με τον Ραούλ Μηδόν σε ένα πολύ ωραίο ντουέτο και οι Rolling Stones να διασκευάζουν Amy Winehouse.

Beyond the Brilliant Haze, Peter Gabriel, Everything is Recorded και Peter Gabriel στο 2026. Από αυτό το single που ακούμε και οι Rolling Stones που διασκεύασαν Amy Winehouse, πάρα πολύ ευχάριστη εκτέλεση με τη φυσαρμόνικα να μπαίνει και τον Mick Jagger να λέει σε συνέντευξή του το χάρη και πάρα πολύ αυτή την αλλαγή που έκανε, την έκανε με χαρά και δημιουργικότητα. Να απολαύσουμε και το Robert Plant μέσα από το Saving Grace που μας τον έφερε στην Ελλάδα σε δύο βραδιές, σε θέατρο Λυκαβητού και Sunny Festival στη Χαλκιδική. Soul of a Man, Robert Plant.

Soul of a Man από το Saving Grace, το άλμπουμ του Robert Plant με Suzy Dean και όλη την κολεκτίβα Saving Grace που συνεργάστηκε ο Robert Plant, και έχουν περάσει υπέροχα, γελάμε συχνά. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε με πολύ ομορφιά και πολύ ωραία παρέα. Εμείς θα πάμε για τίτλους ειδήσεων μέσα από το Earth News και επιστρέφουμε με τις μουσικές μας εδώ στον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη μουσική. Earth News.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν παρουσιάστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν αρνούνται τις κατηγορίες. Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση.

0: Καζάκια στο σκοθεσμί αναπολογηθεί αύριο. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιες Βρυξέλλες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων σύμφωνα με το Reuters. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίαση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούντας το εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας τέθηκε ο πόρος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Forever and Ever live στο Nashville. Ο Ραούλ Μάλο με Ντέμι Ρούσο εδώ. Σε Ντέμι Ρούσο, ο Ραούλ Μάλο. Το 2025, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, τόσο νέος, ένας σπουδαίος και αγαπημένος καλλιτέχνης κόσμος. 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι Τρίτη, είναι 14 Ιουλίου, μας στην καρδιά του καλοκαιριού. Με ζέστες να έρχονται, Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και η Melody Gardot σε πολύ ωραία στιγμή. Από το My One and Only Thrill, Your Heart is as black as night.

Αλόρα Μάμπο, Βινίτσιο, Καποσέλα στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Εμείς θα πάμε στην Αργεντινή, πίσω στο χρόνο, που αρκετά πίσω στο χρόνο, και σε έναν ύμνο του τάγκο, για ένα απλό τραγούδι τάγκο. Ρικάρδο Δαντούρι, Ενρίκε Κάμπος ερμηνεύουν έναν ύμνο, το Una Emoción, που μέσα σε λίγα λόγια περιγράφει την ουσία του τάγκο, την αλήθεια του τάγκο. Ελάτε να δείτε τι φέρνω εγώ σε μια ενότητα από λέξεις και νότες. Είναι ένα τραγούδι που εμπνέει τους ανθρώπους, είναι αυτή η παρηγοριά μέσα στη νύχτα, είναι αυτό που έμαθα στις γειτονιές μου στο Buenos Aires, από εκεί που μεγάλωσα. Είναι μια γλυκιά ανάμνηση και μια γλυκιά μουσική που πάντα σ' αγκαλιάζει και σου χαϊδεύει την ψυχή. Δεν θέλει να προκαλέσει, δεν είναι κάτι ψεύτικο, δεν είναι κάτι που προκαλεί, είναι κάτι που βγαίνει από την αλήθεια και από τις ιστορίες των ανθρώπων στις γειτονιές. Στις γειτονιές της χώρας μου, της πόλης μου, του Buenos Aires. Και αυτή η μουσική είναι για τους ανθρώπους που τα συναισθήματα κυριαρχούν στη ζωή τους, που ένα συνέστημα μπορεί να τους πνίξει σχεδόν. Για αυτούς τους ανθρώπους, τους ευαίσθητους, που αγαπούν πολύ, είναι το τάγκο. Και το λένε τάγκο

Κρατήσεις πολλές, διαμονές στα ιταλικά χωριά αυξήθηκαν κατά 46% και οι δαπάνες κατά 74%. Και στο Κάπρι φτάνουν 50.000 επισκέπτες ημερησίως το καλοκαίρι, τριπλάσια από τους μόνιμους κατοίκους. Και αυτό το καλοκαίρι του 26, οργανωμένες εκδρομές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 40 άτομα. Στη Φλωρεντία απαγορεύτηκε και η υπαίθρια εστίαση στο ιστορικό κέντρο. Υπάρχει θέμα από ό,τι φαίνεται στην Ιταλία. Καλά, και εικόνες άμα δείτε από Αμάλφη και Ποζιτάνο από τον Απρίλιο. Είναι, δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος. Έτσι μες στον καύσωνα, κόσμος σε ουρές.

An evening in Roma. Ένα βραδάκι στη Ρώμη. Πήγαμε με τον Michael Bublé και Ένιο Μωρικόνα στον αέρα μας.

Κλάν από τον Ένιο Μωρικόνε. Η ψυχή, η αυθεντική μας ύπαρξη απαιτεί σύγκρουση, έκθεση και ειλικρίνεια για να, για να εμφανιστεί, έλεγε ο Ζαν Πολ Σάρτρ. Η αστική ευγένεια, η πολιτική ορθότητα κρύβει αυτό.

0: Η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δίθυρα ακούσματα.
6: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
5: με τη Χαρίκλια Μενότου
6: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.
7: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
8: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
9: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τις μουσικές επιλογές τις οποίες έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Και στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Επτάνησα, εδώ Επτάνησα, Δυτική Ελλάδα και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή Ερτέκο.

Σήμερα είναι 3η 14 Ιουλίου και γιορτάζει ο Νικόδημος και ο Ακύλας. Να ο Ακύλας. Είδες που έχει και γιορτή. Φέρ του το. Λοιπόν, επίσης είναι Διεθνής ημέρα

δεν στέκουν, άλλα είναι για γέλια, άλλα είναι σοβαρά, άλλα είναι, αλλά εντάξει, εκεί έχει αρχίσει. Άμα ανοίξει το κουτάκι, γέλουν πολλά. Και αναφέρομαι σε κάτι προσδιορισμούς, το κάτι αυτά, έτσι, ότι ο άλλος προσδιορίζεται ως μη διαδικός, είναι non-binary, αλλά είναι αυτό με απαρέμφατο και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.

Ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει. Τι εκεχηρίες και τι εκεχηρία με νεκρούς δεν γίνεται ποτέ. Το πετρέλαιο είναι στο υψηλότερο, στην υψηλότερη τιμή του των τελευταίων 4 εβδομάδων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να χτυπούν με πυράβλους φυσικά και drones, αλλά κυρίως με πυράβλους στο Ιράν. Το Ιράν απαντά με χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους αλλά και σε πλοία στο στενό του Ορμούς. Μάλιστα εκεί υπήρξε ένας νεκρός και 8 τραυματίες από πλήγμα των Ιρανών σε 2 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Στην υπόθεση Μαρφίν φαίνεται ότι πέρα από τους 3 υπάρχουν και άλλοι 2 που θα μπουν στο κάδρο των αρχών για τη δολοφονική επίθεση, η οποία συνέβη πριν 16 χρόνια. Μέσες άκρες αυτή είναι η επικαιρότητα και βέβαια εδώ στη Ζάκη της αποκομιδής των υπολείπων, μόνο των Σίμικτων και των Ογκωδών, θα τα πούμε αυτά, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί ξορκίζουμε τη λέξη ιδιωτικοποίηση και δεν είναι αν είναι ή τι είναι. Θα είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Ζακίνθου, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, για να πούμε λίγο γύρω, 2-3 πραγματάκια λίγο από αυτή την παραχώρηση. Θέλετε να...

0: Άκου τώρα.
1: Εφημερίδες.
2: Πάμε να τα δούμε λοιπόν μέσα από τα πρωτοσέλιδα τα νέα της ημέρας. Και ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Ναι, το θέμα δεν είναι μόνο η ταχύτητα, είναι και το κόστος της μεταβίβασης. Γιατί καλά απλοποιούνται οι διαδικασίες, το θέμα είναι τι γίνεται με το κόστος. Λέμε τώρα, έτσι, μην το δέσετε κιόλας, αλλά ναι. Μπορείς να το σκεφτείτε εκεί στο οικονομικό. Διόδια στο Ορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ, άλλο αυτό τώρα. Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρφίν, τι αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού. Στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία, Φιντάν, σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση. Πόση κοκαίνη κατέκτησε τις γαλλικές κουζίνες, η νέα μάστιγα. Διαβασμένη μπροστά στη μεγάλη οθόνη. Σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει για την μαύρη ωραία Ελένη είναι αυτό.

Απογευματινή. Έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αποσυμφόρηση με οδική παρέμβαση στο Σκαραμαγκά. Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεως, σε σχιστό και ναυπηγεία. Έρχεται και η μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνα Συνοφύτων. Κυριάκος Μητσοτάκης, διορθώνουμε ασθένειες πολλών δεκαετιών. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Έγκλημα Μαρφίν, τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν θάνατο. Κυπριακό, ασαφής ομοσπονδία και επιστροφή των Βαροσίων. Εκτός συνόρων, η χρυσή εποχή του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μπλόκο στα social media, μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους, ακολουθεί η Ευρώπη. Κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7 μονάδες διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Τσιμπάει λίγο η Ελλάς, ενώ Πασόκ και Καριστιανού ακολουθούν πτωτική πορεία. Και η Τρόικα πήρε τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, δάκρυα και παρετήσεις. Καλά, εκεί δεν έχει μείνει τίποτα, έτσι. Πέρναμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Πληρώνουν από την τσέπη τους το διορισμό. Φοιτητική στέγη, πανάκριβα

Ελλάδας απαιτεί πλήρη διαλεύκανση και απόδοση των ευθυνών για την κρατική δολοφονία στο Άργος. Κάτι εκφράσει, κρατική δολοφονία. Πανελλαδικό συλλαλητήριο, ΔΕΘ 5 Σεπτέμβρη, παρεμβάσεις εξορμήσεις στα διόδια όλης της χώρας από τα συνδικάτα. ΚΝΕ, καμία σκέψη για τιμωρία νέου στρατευμένου της ΕΛΔΙΚ.

Ελεύθερος τύπος. Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Η ελληνική αστυνομία επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις, οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Τα 7 SOS για τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65 ετών. 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη. Σε 3 χρόνια έτοιμο το έργο ανάσα για το κυκλοφοριακό της Αττικής, ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά. Οι παλαιοί ΣΥΡΙΖΕΙ πάνε στο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, Πολάκης Δούρου για την Προεδρία.

Το μανιφέστο. Κομμένη η πλάκα. Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν. Τέλος στην πολιτική κάλυψη της μεταπολίτευσης και της ακροαριστερής παρακμής. Οι Μολότοφ και τα γκαζάκια σκοτώνουν και οι δράστες είναι τρομοκράτες. ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, Κασελάκης, Φάμελος, ο απόλυτος εξευτελισμός του κόμματος που με τις πλατείες και τις πάμπολες αυταπάτες κυβέρνησε την Ελλάδα. Τσακίστε την κεντροδεξιά.

Media απαγόρευση, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανηλίκους και social media. Εξαιρετικά σημαντικό έργο για το λεκανοπέδιο, ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για διορθώσεις ασθενειών δεκαετιών. ICAP και CRIF, 39 βαθμούς.

Political. Τρόμος από επιθέσεις hacker με AI. Ευρωπαϊκό συναγερμό στις τράπεζες. Τι ζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση των νέων κυβερνοαπειλών. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, η Ελλάδα μετατρέπεται σε απέραντο εργοτάξιο. Έκθεση της Κομισιόν, ευρωπαϊκά εύσημα στην Ελλάδα για το χτύπημα στη φοροδιαφυγή. Ενιαίο ψηφιακό μητρό, νέο ή όπλο στη μάχη κατά της διαφθοράς.

Δημοκρατία. Νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Στο κενό τρία σχέδια εξυγίανσης από το 2019. Το κερασάκι στην τούρτα, λέει η Δημοκρατία, εκ των υστέρων ανέθεσαν και γενναία σύμβαση σε συμβουλευτική εταιρεία για να τους βρει στέγη. Κόλαφος η ετήσια έκθεση της Κομισιόν. Πληρώνουμε τους υψηλότερους φόρους και στην εργασία σε όλη την Ευρώπη. Ουκρανία και ξερό ψωμί από τους πρόθυμους. Αυτό μας έλειπε, ο Μητσοτάκης καλωσορίζει τώρα και 500.000 πρόσφυγες από το Σουδάν. Υπόθεση Μαρφίν, τα έκαναν μπάχαλο με τις συλλήψεις.

Με αυθεμπορική. Ο δεκάλογος για ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Η ναυτεμπορική παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό με τα μυστικά της ευνοϊκής αποπληρωμής κόκκινων οφειλών. Στο νέο εξοδικαστικό και χρέη από 5.000 ευρώ. Αττική ανάσα για το κυκλοφοριακό, ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά. Πάμε σε μουσική γέφυρα για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Άκου τώρα. Άκου τώρα. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Πάμε λοιπόν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Αστέρι με αστερίσκους. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε επιτυχώς τα ιατρικά και υπέγραψε, ωστόσο ο Παναθηναϊκός έβαλε δικλείδες. Παρουσιάστηκαν στο Δημαρχείο της Αθήνας οι νέες φανέλες. Ολυμπιακός έκλεισε ο Ρόκα. Πρόταση σε Ορλάντο Χιλ. ΑΕΚ είμαι στόπερ. Το μήνυμα του Γεωργίεφ στον Νικολίτς. Πρωταθλητής. Τα δίνει όλα για Άμραμπατ ο Ολυμπιακός για τη μεγάλη υπέρβαση. Στοίχημα, πολλαπλές μονές αποδεκτές προτάσεις για τους ημιτελικούς του Μουντιάλ. Με 5 εκατομμύρια ο Ρόκα έκλεισε και έρχεται, υπογράφει και φεύγει αμέσως για Ολλανδία. Εκλογές στη Λίγκα, τα σενάρια, η έκπληξη και τα κλειστά χαρτιά. Τέτα τέτ Μπαρτζόκα με Πουλακίδα, πως ο τεχνικός του Ολυμπιακού θέλει να κλέψει την καρδιά του ομογενή γκάρντ. Παιχνίδι στον Άσο, το ενδιαφέρον για Τζολάκη, οι Τούρκοι που βγήκαν από τη μέση για τον Σα και ο μουντιαλικός Παραγουανός Χιλ. Ιταλικά σενάρια, μένει ο Ντόρσεϊ προς Ντουμπάι ο Γόκαπ. Φως των σπορ. Κόκκινος ο Ρόκα. Πλήρη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τζιρόνα για τον παίκτη. Ημιτελική, λαχτάρα για πρόκριση. Είναι η ημιτελική του Μουντιάλ σήμερα. Είναι Γαλλία-Ισπανία στις 10, φυσικά από την ΕΡΤ. Στο μυαλό του Ντόρσεϊ, γιατί θέλει τα ίδια με τον Φουρνιέ και ποιος είναι ο αντίλογος για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Στην κορυφή του κόσμου, η Ελλάδα πιστοποίησε για άλλη μια φορά πως αποτελεί μια από τις κορυφαίες δυνάμεις παγκοσμίως στις αναπτυξιακές κατηγορίες της ιστιοπλοείας. Ώρα των σπορ. Το 10ο καλό, ο Ζούμπκοφ έβαλε γκολ στον τεμπούτο του με την κυτρινόμαυρη και επέλεξε και αριθμό στη φανέλα με βαριά σημειολογία. Γεωργίεφ παίζω ακόμα και τερματοφύλακας. Live Sport, φαβορεί Φαν Ντρόγκελεν. Ο ΠΑΟ υπέγραψε χθες τον Κρίστιανσεν και φουλάρει για την απόκτηση στόπερ, με τον Ολλανδό της Samsung Sport να είναι ξεκάθαρα νούμερο 1 στη λίστα. Ο Ρόκα πιάνει λιμάνι, ίσως και σήμερα στην Αθήνα. Ο Ισπανός Εκστρέμ θα υπογράψει για 5 χρόνια με 5 εκατομμύρια συν 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπόνους στη Τζιρόνα. Η μεγάλη μάχη για τον Βασίλη. Τι δίνουν ΠΑΟ και Άρης στον Παναθηναϊκό και στον Τολιόπουλο για να τον αποκτήσουν. Και Μέτρο Σπορ. Παρόν ο νούμερο 3, ήρθε χθες ο Τάχα Άλλη και θα γίνει το τρίτο φετινό μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, υπογράφοντας για 3 χρόνια. Αυτό είναι που έψαχνα, υπέγραψε 1-1 ο Σάντα Μαρία, ανακοινώθηκε πήρε το νούμερο 7 και δήλωσε ότι ο ΠΑΟΚ ικανοποιεί τις φιλοδοξίες του. Αντρέα Τρινκέρι, είμαστε έτοιμοι. Κάλεσμα του Ιταλού coach και της ΚΑΕ στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια διαρκείας. Περιμένει για σιώπη, θεωρείται βέβαιο ότι θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και ο Άρης είναι έτοιμος να τον αποκτήσει αφού το θέλει και ο ίδιος.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Σταματήστε ό,τι κάνετε. Βασίλειος Κοστέτσος για την Οδύσσια του Νόλαν, που έχει γίνει ο κακός χαμός για τη μαύρη ωραία Ελένη, ε. Λοιπόν, θα επέλεγα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Ναόμι Κάμπελ στους ρόλους του Πάρη και της ωραίας Ελένης. Και τρέξανε και το έκαναν με AI φωτογραφία, έτσι, τον Αντετοκούνμπο Πάρη και ωραία Ελένη την Ναόμι Κάμπελ. Με μια ανάρτηση στα social media, ο Βασίλειος Κοστέτσος αποκάλυψε ποιο θα ήταν το ιδανικό cast για την Οδύσσια, όπως τη φαντάζεται ο ίδιος. Ο ίδιος τη φαντάζεται, οι άλλοι τη φταίμε, να μας πείτε. Σύμφωνα με τον Κοστέτσο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ήταν η ιδανική επιλογή για το ρόλο του Πάρη, ενώ την Ναόμι Κάμπελ θα τη φανταζόταν ως ωραία Ελένη. Όπως εξήγησε, πρόκειται για έναν σύγχρονο συνδυασμό που κατά την άποψή του αποτυπώνει μια διαφορετική ματιά πάνω στο έργο, χωρίς στερεότυπα και διακρίσεις. Και γιατί να μην είναι τότε, να το κάνουμε αλλιώς ρε παιδιά, να είναι ο... γιατί για εκεί το πάνε το επόμενο, αυτό θα γυρίσουνε, και θυμίσου το, θα είναι ο Πάρης και ο ωραίος Ελένος. Γιατί για εκεί πάει η δουλειά. Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι. Αν σκηνοθετούσα μια ταινία βασισμένη στην Οδύσσια, θα επέλεγα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Ναόμι Κάμπελ για τους ρόλους του Πάρη και της ωραίας Ελένης, η ανάρτηση. Θα ήταν ένας υπέροχος σύγχρονος συνδυασμός, απολύτως απαλλαγμένος από ρατσισμό. Τι σχέση έχει, ρε, να μην πω, ο ρατσισμός με την ιστορία? Δηλαδή είναι δυνατόν να πας να κάνεις του Ζουλού λευκούς τότε?
2: Καλά, βρούσιδη! Βρούσιδη!

0: Δημήτρης Αλεξάνδρου. Μη με ρωτήσεις τι είναι. Ένας με τατουάζ και μουζί. Δεν λέω τα μέρη που πηγαίνω. Φοβάμαι, λέει, ότι θα τα χαλάσει ο πολλής κόσμος.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Την επιλογή του να μην αποκαλύπτει τις ακριβείς τοποθεσίες που επισκέπτεται για κάμπινγκ εξήγησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο γνωστός επιχειρηματίας και... Α, είναι ο πρώην σύζυγος του Νίκεν είναι... Ρε παιδιά, να ενημερωνόμαστε. Ο γνωστός επιχειρηματίας και μοντέλο αγαπά τις εξορμήσεις στη φύση και επιλέγει συχνά ένα διαφορετικό τρόπο διακοπών μακριά από πολύ συχνά σταθέρετρα και οργανωμένες παραλίες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αυτή τη φορά βρέθηκε σε παραθαλάσσια περιοχή της Σέβιας. Ωστόσο, απέφυγε να αποκαλύψει το ακριβές σημείο παρά τα μηνύματα που δέχτηκε από διαδικτυακούς του φίλους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Στον Πειραιά εμείς κάπως τους λέμε αυτούς, να ξέρεις. Καβατζό, το άλλο δεν μπορώ να το πω. Δημήτρης Αλεξάνδρου, λοιπόν, λέει, μη με πείτε περίεργο και σνόμπ. Απευθυνόμενος στους ακολούθους του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παραδέχθηκε ότι μπορεί η στάση του να θεωρηθεί από κάποιους υπερβολική ή ακόμη και σνόμπ.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Θέλω κάποια πράγματα να μένουν έτσι όπως είναι, ανέπαφα, ανέγκυχτα, να μην πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος και τα χαλάσει, ανέφερε αρχικά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Γενικότερα νομίζω ότι άμα ψαχτείτε, ιδιαίτερα στην Εύβοια που έχει πάρα πολλά μέρη, θα βρείτε απίστευτα πράγματα, πρόσθεσε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Έχει και ιδιαίτερη φιλοσοφία για το κάμπινγκ, αλλά... Σιγά μην κάτσουμε να την αναλύσουμε τώρα.

0: Γιώργος Κακοσέος.
1: Γεια σας.
0: Με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση ο Γιώργος Κακοσέος μοιράστηκε στιγμές από την οικογένεια. Τι κάνεις?
1: Άχω και δεν νοιάζει.
0: Μακριά από τις μουσικές σκηνές και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο Γιώργος Κακοσέος, γιος Πλούταρχου, επέλεξε να περάσει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του, συμμετέχοντας σε μια παραδοσιακή καλοκαιρινή δραστηριότητα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τώρα το διαβάζω για το κείμενο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής φόρεσε τα αγροτικά του και βρέθηκε στην εξοχή βοηθώντας τη συγκομιδή Ρίγανης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σε βίντεο, ο Γιώργος Κακοσέος εμφανίζεται μαζί με τον πατέρα του Γιάννη Πλούταρχο αλλά και άλλα μέλη της οικογένειας να συμμετέχουν στη συλλογή της Ρίγανης. Ο τραγουδιστής τι δεν έκανε ο τραγουδιστής? Δεν δίστασε να βοηθήσει σε όλες τις εργασίες, μεταφέροντας τελάρα και συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία της συγκομιθής. Με χιούμορ συνόδευσε το βίντεο γράφοντας «Κάποιος για βοήθεια»,
1: άχου και δεν νοιάζει,
0: προκαλώντας χαμόγελα στους followers του.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου. Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της Ερτ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Είχαμε εδώ Ερτζακίνθου. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου Σταύρος Ελιβέρης, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευθύνη ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Όλοι οι υπόλοιποι μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε καταστήσει σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. (2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας.

0: Είχαμε εχθές μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη εδώ στην Ζάκυνθο, για την οποία είπαμε ότι θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο, ελπίζω, γιατί είναι κανονισμένο το ραντεβού, ο Δήμαρχος Ζακύνθο, κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, για να το συζητήσουμε λίγο το συγκεκριμένο. Έχουμε την... τώρα εδώ είναι και, πρέπει να παίξουμε λίγο και με τις λέξεις. Υπεγράφει τέλος πάντων σύμβαση παραχώρησης της αποκομιδής των απορριμμάτων, μιλάμε των απορριμμάτων των Σύμικτων σε όλο το νησί και των Ογκωδών, σε ιδιώτη. Είναι μια κίνηση η οποία έχει τα θετικά της, έχει και τα αρνητικά της. Είναι μια κίνηση που για πολλούς θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, για κάποιους άλλους δεν θα έπρεπε να γίνει ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, υπεγράφει αυτή η σύμβαση για 2 χρόνια 9.642.000 ευρώ για 2 χρόνια με το ΦΠΑ, έτσι. Και ο ανάδοχος, η ανάδοχη εταιρεία, έχει αναλάβει την αποκομιδή των αποβλήτων, την πλήση των κάδων, τη μεταφορά των απορριμμάτων στο χώρο διάθεσης. Λοιπόν, είναι μαζί μας, ωραία. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική, στην άλλη άκρη, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, τη τηλεφωνική μας γραμμή, στον Δήμαρχο Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Καλημέρα, κύριε Στασινόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καινούρια μέρα για το νησί, καινούρια εποχή.
1: Επιστεύουμε ότι ναι, πλέον θα δώσουμε στο νησί αυτό που πραγματικά το αξίζει.
0: Γιατί δεν μπορούσε το πρώτο ερώτημα ο Δήμος να το καταφέρει αυτό και ένας ιδιώτης μπορεί?
1: Κοιτάξτε, για την αποκομιδή των σκουπιδιών χρειαζόμαστε γύρω στα 100 άτομα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 14 μόνιμοι. Όλοι οι άλλοι είναι οχταμηνίτες, συμβασιούχοι, εγκλωβισμένοι σε ένα σύστημα αμφίβολο αν θα έχουν την επόμενη μέρα δουλειά. Και αυτό το λέω γιατί τεσνιέντος είμαστε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διαχείριση του Δήμου. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτη ανάγκης για να μπορούμε να ξαναπαίρνουμε τους ίδιους. Αλλιώς με διαδικασία ΑΣΕΠ καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούν να ξαναέρθουν οι ίδιοι να δουλέψουν. Και επειδή αυτή την εποχή χρονικά εννοώ στο νησί μας οι επιχειρήσεις ανθίζουν, δεν υπάρχει προσωπικό ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε. Ούτε εμείς μπορούμε να φέρουμε μετακλητούς όπως ένας ιδιώτης για να δουλέψουν, να έχουν δουλειά.
0: Ναι. Και το ερώτημα είναι, οι άλλοι δήμοι γιατί το καταφέρουν και εσείς δεν το καταφέρνετε?
1: Οι άλλοι δήμοι, πρώτα απ' όλα οι υπηρετικοί δήμοι έχουν προσωπικό, οι δε νησιωτικοί δήμοι, ίσως είμαστε από τους τελευταίους δήμους στην Ελλάδα που το κάνουμε με πολύ πόνο, με δικά μας μέσα. Ο αγώνας που κάνουμε είναι τεράστιος. Το είχαμε πει και προεκλογικά. Είχαμε πει ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα δικά μας τα μέσα, όλες τις δυνάμεις, τις δικές μας δυνάμεις, και μετά θα ζητήσουμε εξωτερική βοήθεια. Το είχαμε πει και προεκλογικά ότι οποιοδήποτε πολιτικό ή οικονομικό κόστος υπάρχει, εμείς δεν θα το σκεφτούμε από τη στιγμή που θέλουμε το νησί μας να είναι καθαρό και να είστε σίγουροι ότι θα το πετύχουμε. Ήδη η σημερινή κατάσταση που υπάρχει στο νησί δεν έχει καμία σχέση
0: με το... Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από τη στιγμή που έχει αλλάξει, δεν έχει καμία πραγματικά σχέση με το πώς ήταν πριν. Γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι και πρέπει να αναλάβει ιδιώτηση? Δεν υπάρχουν πλέον, δεν υπάρχει όπως είπατε ενδιαφέρον? Οι 100 συμβασιούχοι δεν αρκούν ή δεν εκδηλώνουν καν ενδιαφέρον?
1: Η σημερινή κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση που υπήρχε πριν αναλάβουμε εμείς ως Δημοτική Αρχή.
0: Σωστό.
1: Όλοι θυμόμαστε υπερχυλισμένους κάδους, όλοι θυμόμαστε τα σκουπίδια που τα σκεπάζανε με νάιλον για να μην μυρίζουν, όλοι θυμόμαστε τις μπολντόζες
0: τα ανοιχτά φορτηγά,
1: και τα φορτηγά τα προλάβαμε και εμείς στην αρχή της θητείας μας, που υπήρχε κενό ανάμεσα στους συμβασιούχους και δεν μπορούσαμε να προσλάβουμε εργαζόμενους για να τα καθαρίσουμε και βλέπαμε το πρόβλημα που υπήρχε. Όπως επίσης υπήρχε σημαντικό πρόβλημα και με τα αυτοκίνητα. Εμείς, παρόλο που έχουμε δώσει τεράστιο αγώνα να φτιάξουμε τα αυτοκίνητά μας, ήδη παραλάβαμε έναν στόλο ο οποίος ήταν για ανακύκλωση αυτοκινήτων και όχι για να μαζεύει την ανακύκλωση των πολιτών μας. Ναι. Παρόλα αυτά όμως τον επισκευάσαμε και τον φτάσαμε σε ένα πολύ σημαντικό καλό σημείο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όμως επειδή αυτά είναι αυτοκίνητα και το πρωί ξεκινάνε 15 σκουπιδιάρες να δουλεύουν και επιστρέφουν οι 5 ή 6, γιατί κακά τα ψέματα μηχανήματα είναι εκείνες στον δρόμο, καταλαβαίνετε ότι είχαμε μπει στην διαδικασία και εμείς να νοικιάζουμε αυτοκίνητα ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το σοβαρό πρόβλημα του καλοκαιριού. Καθημερινά μαζεύουμε 200 τόνους σύμμυχτα σκουπίδια. Δεν είναι μικρό το εγχείρημα, είναι πολύ μεγάλο. Όμως με συμβασιούχους οι οποίοι λογικό είναι να κοιτάνε κάτι πιο μόνιμο και όχι να τρέμει η ψυχή τους αν το επόμενο οχτάμηνο θα έχουν δικαίωμα. Όχι αν να τους πάρουμε. Εμείς δεν έχουμε αφήσει κανέναν εργαζόμενο πίσω, ούτε θα αφήσουμε, να ξέρετε. Ούτε και τώρα με τη βοήθεια, την εξωτερική βοήθεια, θα αφήσουμε εργαζόμενο πίσω. Αλλά να τρέμει η ψυχή τους αν θα έχουν το δικαίωμα να τους ξαναπάρουμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σωστός προγραμματισμός, δεν είναι η απόλυτη καθαριότητα η οποία θέλουμε και έχουμε βάλει στόχο ως Δημοτική Αρχή.
0: Ωραία. Τώρα ο ιδιώτης λοιπόν έχει αναλάβει τα σύμμυκτα, έτσι, την αποκομιδή των σύμμυκτων και των ογκωδών, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς η σύμβαση που έχει υπογράψει είναι η αποκομιδή για τα σύμμυκτα, ο καθαρισμός των κάδων για τα σύμμυκτα. Θα τους πλένει τους κάδους, θα καθαρίζει γύρω από τους κάδους να είναι καθαρό το σημείο το οποίο θα παίρνει τα σκουπίδια και τα
0: αυτό
1: οβόλια.
0: Θα γίνεται με όρους, να το πω έτσι τώρα, με όρους Ζακύνθου, δηλαδή θα πλένε το κάδος κάθε μήνα ή με όρους κάποιας οποιασδήποτε άλλης ελληνικής και ευρωπαϊκής πόλης που πρέπει να πλένεται κάθε μέρα ο κάδος και ο χώρος.
1: Στη σύμβασή του ο ανάδοχος έχει υπογράψει ότι είναι υποχρεωμένος να πλένει 80 με 100 κάδους την ημέρα, ανάλογα και τη δυσκολία που έχει ο κάθε κάδος, γι' αυτό υπάρχει αυτό το όριο. Δηλαδή θα έχει ένα μόνιμα ειδικό συνεργείο έξω που θα πλένει κάδους. Αυτό είναι στη συμβατή του υποχρέωση.
0: Το θέμα είναι να μην πλένονται οι ίδιοι 80% κάθε μέρα, έτσι.
1: Όχι, κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να πλένεται ο ίδιος κάδος κάθε μέρα. Όπως επίσης έχει υποχρέωση να μαζεύει τα ογκώδη. Και όταν λέμε ογκώδη, εδώ πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Δεν εννοούμε μπάζα. Τα μπάζα είναι μια άλλη κατηγορία που είμαστε υποχρεωμένοι να τα πηγαίνουμε σε ανακύκλωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, μιλάμε για το πράσινο, μιλάμε για όλα αυτά τα αντικείμενα που πετιώνται δεξιά και αριστερά και το μόνο σίγουρο είναι πλέον ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή θα αυστηροποιήσουμε τους κανόνες, θα αυστηροποιήσουμε τους ελέγχους ώστε να μην υπάρχουν ανεξέλεγκτες χωματερές και επικίνδυνες για να πάρει κάπου φωτιά.
0: Όταν λέμε ογκώδη, για να ξέρει και ο κόσμος, τι ακριβώς εννοούμε?
1: Οικιακά σκουπίδια που πετάμε δεξιά και αριστερά, πράσινο, οτιδήποτε αυτή τη στιγμή συναντάμε από ασυνείδητους συμπολίτες μας στον δρόμο.
0: Αν δεν κόψετε και κανένα πρόστιμο για να τα λέμε τώρα όλα, δεν πρόκειται να αποκτήσει συνείδηση κανείς. Ας πούμε, τώρα σας πάω σε άλλο, αλλά τα οικόπεδα τα ακαθάριστα είναι πάνω στο δρόμο και είναι ξεκάθαρο. Έχει κοπεί κανένα πρόστιμο σε αυτούς? Όχι. Κοιτάξτε, έχει βγει συνεργείο του Δήμου? Όχι.
1: Συνεργείο του Δήμου έχει βγει υποχρεωτικά και έχει κάνει τους ελέγχους. Το έχει ενημερώσει και την πυροσβεστική. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται και δεν μπορεί να μην γίνει. Αυτή είναι στάνταρ διαδικασία η οποία γίνεται.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως να ολοκληρώσουμε τα.
0: Ναι, δεν φεύγουμε από αυτό.
1: Ναι, να ολοκληρώσουμε τα ογκώδη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και ιδιαίτερα οι συμπολίτες μας ότι η εποχή της ανεξέλεγκτης διαχείρισης των ογκωδών έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα. Ένας φόβος που υπάρχει, ο οποίος δεν είναι φόβος, είναι μάλλον είναι ανησυχία η οποία προκαλείται από τη μέχρι τώρα πρακτική που είχαν όχι όλοι, δεν θα τσουβαλιάσω, αλλά αρκετά τέλος πάντων δεν ξέρω αν είναι η οδηγία τέτοια.

0: του αναδόχου που εκεί εμείς θα ασκήσουμε τον έλεγχο. Και ξέρετε κάτι, δεν θα φοβηθούμε τα πρόστιμα. Ίσα ίσα θα επιβάλλουμε, θα έχουμε τώρα πλέον ειδικά συνεργεία που θα βγαίνουν και θα ελέγχουν. Και ξέρετε γιατί, για το πιο απλό πράγμα. Οι συμπολίτες μας πληρώνουν. Δεν γίνεται τίποτα δωρεάν. Άρα έχουν και απέτηση. Και εμείς είμαστε εδώ για να τους να δικαιώσουμε το αίτημά τους, ώστε να είναι το νησί μας καθαρό, όπως έχουμε πει, με οποιοδήποτε κόστος.
1: Και τώρα καλούνται να πληρώσουν επίσης για 2 χρόνια 9,5 εκατομμύρια.
0: Κοιτάξτε, η επιβάρυνση του κόστους είναι περίπου τα ίδια. Θυμάστε που τα είχαμε πει και τα είχαμε αναλύσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα αν κάποιοι θέλουν για δικούς τους αντιπολιτευτικούς λόγους να λένε ότι θα αυξηθεί το κόστος, είναι δικό τους το πρόβλημα. Αν είμαστε ευχαριστημένοι με το επίπεδο της καθαριότητας,
1: ναι,
0: θεωρώ ότι ναι, εντάξει, είμαστε καλά. Εγώ προσωπικά ως δήμαρχος αυτού του νησιού δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό το επίπεδο καθαριότητας.
1: Τι να περιμένουμε δηλαδή, κύριε δήμαρχε, από πότε ξεκινάει ο ιδιώτης την αποκομιδή?
0: Ξεκινάει από την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Αν όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα ξεκινάει τμηματικά ένα-ένα, μία-μία δημοτική ενότητα με τη βοήθεια και τη δικιά μας, ώστε να τσιπάρει όλους τους κάδους, να τσιπάρει όλα τα σημεία.
1: Και εδώ είναι το επόμενο που ήθελα να ρωτήσω. Η κάδη θα είναι στα σημεία που είναι τώρα?
0: Ναι, θα είναι στα σημεία που είναι τώρα. Αν χρειαστεί κάποια μικρή αλλαγή, είμαστε εδώ να το
1: κάνουμε. Μα δεν είναι θέμα, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν είναι θέμα μικρής αλλαγής. Δηλαδή, αν σε κάθε χωριό είναι 2 τα σημεία και ο άλλος είναι αναγκασμένος να παίρνει το αυτοκίνητό του για να πηγαίνει να πετάει τα σκουπίδια, δεν αλλάζει κάτι για τον πολίτη. Το ότι θα τα μαζεύει ιδιώτης ή θα τα μαζεύει ο Δήμος δεν έχει καμία διαφορά. Πάλι θα πηγαίνει, θα κάνει βόλτα τα σκουπίδια του για να βρει να τα πετάξει.
0: Κοιτάξτε, τα σημεία τα οποία οριοθετούνται, η χωροθέτηση των κάδων είναι μια δυναμική κατάσταση ανάλογα τις περιοχές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε οριοθετήσει σε ένα αλφα σημείο. Αν έρθει σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο και είναι μια είσοδος ενός σπιτιού, δηλαδή στο σημείο που ήταν η κάδη, αν γίνει μια επένδυση ή κάτι διαφορετικό, ένα σπίτι στο συγκεκριμένο σημείο, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αλλάξει ο κάδος, να πάει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Αυτά είναι ήδη οριοθετημένα. Παρόλα αυτά όμως...
1: Αυτό λέω ότι δεν είναι σωστά οριοθετημένα. Όχι γιατί, είναι γιατί είναι λίγα τα σημεία. Αν σε κάθε χωριό είναι 2 τα σημεία και ένα χωριό έχει 1000 κατοίκους και πηγαίνουν 1000 κάτοικοι συν τώρα τις επιχειρήσεις και πετάνε σε αυτά τα σημεία τα σκουπίδια τους, πηγαίνει δεν πηγαίνει, μαζεύεται δεν μαζεύεται, πλένεται δεν πλένεται, η κατάσταση θα παραμείνει ίδια. Γιατί πάλι ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει με το αυτοκίνητό του να πετάει σκουπίδια.
0: Εδώ, κοιτάξτε, τώρα πλέον είναι πολύ πιο λειτουργικό και πολύ πιο διαχειρίσιμο, ώστε να μπορέσουμε και πράσινα σημεία να φτιάξουμε, ώστε να μαζεύονται τα ογκώδη καλύτερα, αλλά και η αποκομιδή των σύμμικτων και της ανακύκλωσης, γιατί στόχος μας δεν είναι να γλιτώσουμε εμείς τη δουλειά με τα σύμμικτα και να τα πάρει ο ιδιώτης. Στόχος μας είναι να απελευθερώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό που μάζευε το σύμμικτο και να μαζέψουμε την ανακύκλωση. Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι αν ο ιδιώτης θα μαζέψει το σύμμικτο. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι να αυξήσουμε την ανακύκλωση. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι να μειώσουμε το περιβαλλοντολογικό μας αποτύπωμα, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι δυστυχώς...
1: Κύριε Δήμαρχε, αυτό το στοίχημα όμως μπορεί να είναι μόνο για το καλοκαίρι. Δηλαδή, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Άλλο θέλω να σας πω. Το 24ωρο.
1: Ναι, δεν μπορεί το καλοκαίρι να εμφανίζονται σε κάθε περιοχή άλλα 10 σημεία για τα σκουπίδια, επειδή ανοίγουν επιχειρήσεις, και το χειμώνα να μένει ένα σημείο στο οποίο συγκεντρώνονται οι κάδοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνετε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως σκεφτείτε ότι το χειμώνα μαζεύουμε 20-30 χιλιάδες τόνους την ημέρα, 20-30 τόνους την ημέρα σκουπίδι, ενώ το καλοκαίρι μαζεύουμε 200 τόνους σκουπίδι.
1: Σύμφωνοι, αλλά να παραμείνουν τα σημεία, αυτό λέω. Δηλαδή, επειδή κλείνει κάποιο ξενοδοχείο ή κάποια επιχείρηση, πρέπει να εξαφανίζεται από το σημείο ο κάδος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε με μεγάλη μας χαρά και με τη διεύθυνση της καθαριότητας, ώστε
1: ή επίσης να ξεκαθαρίσετε, μιας και σας έχουμε τώρα εδώ, ότι δεν υπάρχει ιδιόκτητος κάδος. Ότι δεν μπορεί να πετάξει ο πολίτης τα σκουπίδια.

0: σκουπίδια του σε ένα κάδο επειδή είναι μπροστά σε ξενοδοχείο. Για να μην τρελαθούμε.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Να το πω, υπάρχει πρόστιμο γι' αυτό.
1: Βεβαίως και υπάρχει πρόστιμο και βεβαίως έχει επιβληθεί και πρόστιμο και βεβαίως έχουν γίνει καταγγελίες ότι παίρνει ο καθένας τον κάδο μπροστά από τον...
0: Και γράφει με ένα σπρέι Παπαδημητρίου. Από πού και
1: το σπίτι του. Δεν αφήνει άλλον συμπολίτη να ρίξει μέσα. Καταλαβαίνετε πλέον ότι αυτά έχουν τελειώσει έτσι ή αλλιώς.
0: Ωραία. Τώρα τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στο Δήμο.
1: Όπως σας είπα και πριν στην αρχή, ότι κανένας εργαζόμενος δεν απειλείται η θέση, δεν κινδυνεύει η θέση του. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουμε και θέλουμε τους εργαζόμενους, θα συνεχίσουν να δουλεύουν, θα αυξήσουμε την ανακύκλωση, θα αυξήσουμε και άλλα ρεύματα ανακύκλωσης, και άλλα ρεύματα αποκομιδής εκτός στην ανακύκλωση, και το γυαλί και άλλα ρεύματα τα οποία χρειαζόμαστε και μέσα και ανθρώπινο δυναμικό. Οπότε παίρνοντας, αποσύροντας τις δυνάμεις μας από το σύμμικτο θα το ρίξουμε στα άλλα ρεύματα. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Να αυξήσουμε την ανακύκλωση και εκείνη η πραγματική οικονομία. Αυξάνοντας την ανακύκλωση πάμε στο λίβα λιγότερα σκουπίδια.
0: Πεζή καθαριότητα που βρωμάει το νησί.
1: Πάμε στο λίβα λιγότερα σκουπίδια. Άρα, στο λίβα πληρώνουμε αναντόνο, ναι, για την διαχείριση. Οπότε εκεί είναι πολύ περισσότερα τα λεφτά, τα χρήματα που δαπανούμε από την αποκομιδή των σύμμικτων. Και καταλαβαίνετε, όσο πιο λίγο πάμε επάνω, τόσο πιο λίγο θα πληρώνουμε. Άρα εκεί και το πιο σημαντικό, ότι θα έχουμε λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θα λειτουργούμε και εμείς ως μια ευρωπαϊκή πόλη, ως ένα ευρωπαϊκό νησί.
0: Οι ήδη εργαζόμενοι τώρα συμβασιούχοι στο Δήμο μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη διεύθυνση, δηλαδή μπορείτε να τους πάρετε και να τους βάλετε στην πεζή καθαριότητα. Και γιατί βλέπετε σε τι, είναι τραγικό αυτό που υπάρχει δίπλα στους δρόμους.
1: Και αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε κάνει με τους εργαζόμενους. Ήδη το επόμενο διάστημα 8 εργαζόμενοι θα απελευθερωθούν από την αποκομιδή των σκουπιδιών και θα πάνε στην πεζή καθαριότητα και έτσι θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία. Τις προηγούμενες μέρες πήραμε επίσης άλλα 30 άτομα για πεζή και αποκομιδή των σκουπιδιών και έτσι δεν πιστεύω ότι κανένα σημείο του νησιού μας δεν θα είναι
0: βρώμικο. Αυτή όμως, κύριε Δήμαρχε, το ξέρετε γιατί είστε σε επαφή
1: των προηγούμενων ετών.
0: Είστε σε επαφή με τους πολίτες και το ξέρετε. Το να γίνονται τέτοιες προσλήψεις και να πηγαίνουν ή στις πόλεις ή σε τουριστικά σημεία και να μην καθαρίζουν δίπλα στους δρόμους που είναι αρμοδιότητα του Δήμου, είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, ακριβώς, όταν περνάς δίπλα από το δρόμο και βλέπεις 72 μπουκάλια και όπως συνηθίζω να λέω έτσι χαριτολογώντας και κανένα ξεχασμένο μεθυσμένο Βρετανό από πέρυσι που δεν τον έχει μαζέψει κανένας, είναι ένα θέμα. Μόλις κουρεύονται ειδικά τα χόρτα. Ας πούμε εκεί γύρω από το γήπεδο, το χάλι, παντού, όχι μόνο εκεί. Και στη Λούμπα και παντού. Είναι και η παιδεία μας, γιατί περνάει ο άλλος και πετάει το μπουκάλι, γιατί έτσι το λέμε ο πατέρας του και η μάνα του. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει καθημερινή πεζή.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδημητρίου, εμείς ως δημοτική αρχή δεν ξεχωρίζουμε αν είναι δική μας δρόμη ή αν είναι περιφερειακή δρόμη. Το βλέπουμε το νησί ως ένα.
0: Μήπως να τους ξεχωρίσετε για να γίνει σωστά η δουλειά τότε.
1: Δηλαδή, δεν θα πούμε αυτός δεν είναι δικός μας δρόμος ή ο άλλος είναι δικός μας δρόμος. Όπου υπάρχει σκουπιδάκι, εμείς με την ευαισθησία που έχουμε ως δημοτική αρχή, αλλά και οι εργαζόμενοι που είναι μέσα στον καύσοντα, μέσα στο λιοπύρι με ένα καλαθάκι, δεν θα πούνε δεν είναι του δικού μας δρόμου, θα σκύψουν, θα το πάρουν, θα το μαζέψουν. Αλλά εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί να δημιουργήσουμε το σκουπίδι εμείς οι ίδιοι οι πολίτες? Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να κοιταχτούμε στα μάτια και να σεβαστούμε τον τόπο και το νησί το οποίο ζούμε?
0: Μαζί σας, επειδή βλέπετε όμως ότι δεν το καταλαβαίνει κανείς αυτό, μήπως να μην υπολογίζετε το πολιτικό κόστος και να ταράξετε αυτούς που το κάνουν στο πρόστιμο?
1: Βεβαίως και έχουμε ξεκινήσει, το έχουμε πει, έχουμε επιβάλει ήδη αρκετά πρόστιμα και για τα ογκώδη αλλά και όπου αλλού βρούμε σκουπίδια και σε επιχειρήσεις που σέρνουν τα σκουπίδια και δημιουργούν τη βρωμιά στο δρόμο, έχουμε επιβάλει και εκεί πρόστιμα.
0: Ωραία.
1: Αλλά καταλαβαίνετε, λόγω των προσωπικών δεδομένων δεν μπορούμε να τα ανακοινώσουμε πιο έξω.
0: Αν κοιτάξετε λίγο το νόμο, επειδή πρόκειται για λόγους υγείας, σε κάποια από αυτά είστε υποχρεωμένοι να τα ανακοινώσετε. Δείτε λίγο το νόμο εκεί με τους νομικούς συμβούλους. Δηλαδή όποιος παραβαίνει το νόμο σε βάρος της δημόσιας υγείας, το όνομά του βγαίνει σέντρα χθες. Για να το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται.
1: Εμείς ήδη χθες έχουμε επιβάλει πρόστιμα και θα συνεχίσουμε να επιβάλλουμε χωρίς το πολιτικό κόστος.
0: Ωραία. Ο εξοπλισμός τώρα που τόσα χρήματα έχουν φύγει για να συντηρηθεί, να φτιαχτεί, τι θα απογίνει, μπορεί ο ιδιώτης να τα χρησιμοποιήσει ή όχι?
1: Όχι, κύριε Παπαδημητρίου, ο εξοπλισμός που ήδη έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, τόσο οικονομική όσο και ώστε να φτιαχτούν τα μηχανήματα, και μπορώ να πω ότι υπάρχει σεβασμός και από τους εργαζόμενους οδηγούς. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, μην ξεχνάμε ότι όπως είπαμε και στην αρχή, και αυτοί οι συμβασιούχοι οδηγοί τη θεωρούν τη συγκεκριμένη δουλειά δική τους, γιατί τόσα χρόνια ζει τις οικογένειές τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτοί σέβονται τα μηχανήματα τα οποία ανεβαίνουν πάνω και παίρνουν ψωμί στις οικογένειές τους. Αυτά τα μηχανήματα είναι σε λειτουργία. Επειδή τα μηχανήματα είναι σε λειτουργία, έχουν και συνεχές βλάβες. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν θα σταματήσουμε να τα επισκευάζουμε, να τα έχουμε έτοιμο πόλεμα, γιατί αυτά τα μηχανήματα τα ίδια θα γυρίσουν και θα μαζεύουν την ανακύκλωση. Και το πιο σημαντικό, ότι οι δυνάμεις μας θα είναι έτοιμες ανά πάσα ώρα και στιγμή, γίνει οποιοδήποτε πρόβλημα με τον ιδιώτη, να μπορέσουμε να βγούμε στο δρόμο και να μαζέψουμε τα σκουπίδια όπως τα μαζεύουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν θα είμαστε κάτω από την απειλή κανενός, και θα, ίσα ίσα θα βλέπει την απειλή τη δική μας ο κάθε ανάδοχος, ότι ξέρετε κάτι, ότι μπορούμε και εμείς μόνοι μας και δεν εξαρτιόμαστε από κανέναν.
0: Τώρα εδώ όμως, αφού θα έχει ατροφήσει αυτό το κομμάτι του Δήμου σε σχέση με την αποκομιδή, δηλαδή ποιο είναι το δέος που θα δημιουργεί?
1: Είπαμε πριν πως οι δυνάμεις μας θα ασχοληθούν με την ανακύκλωση, με το γυαλί και με τα άλλα ρεύματα αποκομιδής.
0: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί 2 χρόνια τελικά αντί για 1 που είχατε πει στην αρχή, εδώ σε εμάς το είχατε πει για τη σύμβαση?
1: 2 χρόνια είναι η σύμβαση.
0: Ναι, είχατε πει ότι θα γίνει 1 χρόνος αρχικά για να παρακολουθήσετε πώς θα γίνει, και αν είστε ευχαριστημένοι από εκεί και πέρα θα προχωρήσετε και στο δεύτερο.
1: Η σύμβαση έτσι αλλιώς είναι, νομίζω, 1+1, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είναι για 2 χρόνια συνολικά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, επειδή είναι διαγωνισμοί, επειδή δεν είναι ένας μικρός διαγωνισμός, ήδη έχει περάσει 1,5 χρόνος ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Καταλαβαίνετε, είναι διεθνοί διαγωνισμοί και είναι μεγάλο το εγχείρημα το οποίο έχει γίνει.
0: Τώρα, επειδή έτσι υπάρχει και ένα παιχνίδι με τις λέξεις, αυτό γιατί δεν είναι ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής του Δήμου?
1: Μα δεν μπορεί να γίνει ιδιωτικοποίηση. Εμείς, όπως έχουμε εξωτερικά συνεργεία για να φτιάξουν κατασκευές, έτσι έχουμε και εξωτερική βοήθεια να μαζέψουμε τα σκουπίδια.
0: Ναι, παίζουμε με τις λέξεις. Δεν είναι ιδιωτικοποίηση αυτό, ενός τομέα του Δήμου? Το επαόριστο είναι το θέμα ή ότι για 2 χρόνια το έχει ιδιώτης?
1: Για 2 χρόνια υπάρχει ανάδοχος ώστε να κάνει την αποκομιδή σκουπιδιών. Ωραία. Και εμείς με τις δικές μας τις δυνάμεις μαζεύουμε τα άλλα ρεύματα αποκομιδής, τα οποία εκεί είναι το μεγάλο το στοίχημα και ο περιβαλλοντολογικός σεβασμός μας. Ο σεβασμός των περιβάλλων.
0: Ωραία. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, έτσι λίγο πιο, βέβαια ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει. Ναυάγιο. Ακόμα δεν έχετε αναλάβει. Πανηγυρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, τι ωραία, τι καλά, προχωράει, θα προχωρήσει. Θα το αναλάβετε, περιμένετε, αφού τελειώσουν τα έργα, έτσι δεν είναι?
1: Και αυτό είναι ένα πάγιο έτοιμά μας, και χάρηκα που ειλικρινά που προχτές την Κυριακή ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πλέον ότι θα περάσει στην διαχείριση του Δήμου. Άρα δηλαδή όλες αυτές οι κασάνδρες τελειώνουν, όλα τα ψέματα τελειώνουν. Πλέον δημοπρατείται και το έργο στη θάλασσα. Βαλία. για την επέκταση της ακτής αλλά και την προστασία του σκάφους, όπως επίσης τελειώνει και το διαδικαστικό για την ζώνη παραλίας στο επάνω μέρος, όπου θα οριοθετηθεί ο δικός μας ο χώρος και θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα χώρο αξιοπρεπέστατο, ένα χώρο αξιόλογο και αντάξιο της του 1,5 εκατομμύριου επισκεψιμότητας που έχουμε κάθε χρόνο.
0: Αυτό βλέπετε, πότε πρόκειται να συμβεί, κύριε Δήμαρχε, πότε θα το αναλάβετε εσείς?
1: Βλέπετε ότι οι διαδικασίες τρέχουν. Παρ' όλα αυτά, 40 χρόνια δεν είχε τολμήσει να ασχοληθεί κανείς. Βλέπουμε η σημερινή κυβέρνηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο που είχε έρθει εδώ και τη δέσμευσή της ότι όλα αυτά θα γίνουν. Τα βλέπουμε και προχωράνε όπως είχαν προγραμματιστεί.
0: Το όπως τώρα, εντάξει, όπως είναι κατά δύο χρόνια έξω, έχει πέσει τρία, αλλά δεν πειράζει.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδημητρίου, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η γραφειοκρατία και ειδικά σε τέτοιο επίπεδο καταλαβαίνετε ότι θέλει το χρόνο της.
0: Ναι,
1: παρόλα αυτά όμως, αυτό ας το σκεφτόσαντε οι προηγούμενοι 40 χρόνια που αφήσανε το καράβι να καταστραφούν και βλέπω δηλαδή προηγούμενους εκπροσώπους δημοτικών αρχών που να καμαρώνουν και να λένε ναι, το καράβι γίνεται και δυστυχώς τόσα χρόνια δεν είχαν καταφέρει τίποτα. Το μόνο που είχαν καταφέρει είναι να αφήσουν στο έλεος του Θεού να καταστρέφεται και να το απολαμβάνουν από πάνω.
0: Τώρα στο έλεος του Θεού παραπέμπει αλλού αυτό και ότι είχε τη διαχείριση κάποιος εκπρόσωπος.
1: Αυτή η εποχή τελείωσε. Η σημερινή δημοτική αρχή και με τη σημαντική βοήθεια του βουλευτή μας, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι γυρίζει σελίδα. Τολμάμε και ακουμπάμε τεράστια θέματα. Βλέπετε το ναυάγιο και το έσοδο που θα έχουμε ως δημοτική αρχή, αλλά και η αναβάθμιση της περιοχής. Δεν είναι μόνο το οικονομικό το όφελος, αλλά είναι και η αναβάθμιση της περιοχής της οποίας θα γίνει. Γιατί εγώ ως δήμαρχος ντρέπουμε αυτή τη στιγμή, παρόλο που έχουμε φύλαξη, παρόλο που έχουμε μόνιμη καθαριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή, παρόλο το έργο που έχει κάνει η περιφέρεια ώστε να προστατεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή, παρόλο το επιπλέον έργο που έχουμε κάνει εμείς ώστε να οριοθετήσουμε ένα κομμάτι του διαδρόμου να μην πηγαίνουν δεξιά και αριστερά οι τουρίστες, παρόλα αυτά οι συνθήκες για 1,5 εκατομμύριο τουρίστες μόνο προσβολή μπορεί να είναι για το νησί μας.
0: Αυτό παρόλα το κομμάτι αυτά, που έμενε, που είχε μείνει το κάγκελο και περνάγανε γύρω γύρω, έχει κλείσει πια ή παραμένει?
1: Βεβαίως το έχουμε κλείσει, το έχουμε οριοθετήσει, έχουμε βάλει φυλάκια, δύο φυλάκια για την ασφάλεια που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή, την ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έχουμε και δύο μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου που όλο το κατά τη διάρκεια της ημέρας φροντίζουν για την καθαριότητα.
0: Οδικό δίκτυο χάλια.
1: Οδικό δίκτυο χάλια.
0: Και έχει γίνει πολύ χειρότερο.
1: Είναι δεδομένο. Κύριε Παπαδημητρίου, για θυμηθείτε τα χρήματα που δαπανήθηκαν στο τέλος της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Πόσα χρήματα δαπανήθηκαν για ασφαλτοστρώσεις και πού πήγανε? Σε ψηφοθυρικούς λόγους και σε στενά. Αντί να πάνε στα χωριά και εκεί που πραγματικά
0: είναι. Ναι, αλλά και τώρα, από τη στιγμή που, επειδή είναι σε συνεργασία, φαντάζομαι, δεν λειτουργεί αυτόνομα η ΔΕΙΑΣ. Ανοίγει το αυλάκι η ΔΕΙΑΣ, ρίχνει από πάνω τσιμέντο. Τα τροχαία, το ξέρετε, γιατί όποιος οδηγεί το καταλαβαίνει. Δεν γίνονται για κανένα. Τα 8 στα 10 τροχεία στη Ζάκυνθο είναι λόγω του οδικού δικτύου και λόγω και των νέων. Εκεί των γραμμών που έχουν περάσει, όπου άμα μπει η ρόδα δεν βγαίνει με τίποτα. Ειδικά από κάτι μηχανάκια, γουρούνες και αυτά που σακατεύεται ο κόσμος. Από τη στιγμή που ανοίγει, η ΔΕΙΑΣ αυτό το κομμάτι και κάνει, ξέρω εγώ, πάμε στη Λιθακιά που άνοιξε από τη Λιθακιά μέχρι τον Άγιο Σώστη. Γιατί δεν μπορεί να ασφαλτοστρωθεί αυτό, να τελειώνει η ιστορία? Πρέπει να ξανανοίξει, είναι πράγματα τα οποία τα βλέπει ο κόσμος και σου λέει, ρε φίλε, γιατί?
1: Κύριε Τετράδη.
0: Παπαδημητρίου.
1: Κύριε Παπαδημητρίου. Η ΔΕΙΑΣ είναι μια εταιρεία του Δήμου η οποία πρέπει, μάλλον το έργο της είναι κοινοφελές.
0: Σωστά.
1: Άρα δηλαδή πρέπει να κάνει οπωσδήποτε αυτό το έργο. Δηλαδή πρέπει ακόμα και στο τελευταίο σπίτι να μειώσει τις διαρροές, να μειώσει τις απώλειες οι οποίες υπάρχουν, ώστε το νερό το οποίο δίνουμε, δίνουμε στα σπίτια και στις επιχειρήσεις να φτάνει.
0: Το έκανα αυτό.
1: Γιατί το νερό δυστυχώς φτάνει, αλλά δεν έφτανε για άλλους λόγους.
0: Αυτό έγινε φέρουμε, λοιπόν. Εγώ λέω για το δρόμο. Γιατί ο δρόμος πρέπει να μένει ρημάδι και να πέφτουν και να σκοτώνονται και να τρακάρει ο κόσμος? Γιατί δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, είναι αυτό που συμβαίνει.
1: Από εκεί και, από εκεί και πέρα όμως, τα έργα αποκατάστασης έρχονται και πιστεύω ότι γίνονται. Είναι πολύ σημαντικό ότι φέτος, ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή που είπατε και δεχτήκαμε πολύ πόλεμο, ως Δημοτική Αρχή, εγώ ως Δήμαρχος, αλλά και ως ΔΕΙΑΣ, δεχτήκαμε αρκετό πόλεμο. Γιατί να σκάψουμε και να δώσουμε νερό στη συγκεκριμένη περιοχή? Παρόλα αυτά όμως,
0: η οποία προτροφοδοτεί με νερό όλο το νησί, για να μην τρελαθούμε και τελείως.
1: Ακριβώς. Και να μην έχει, ήταν ντροπή να τροφοδοτεί όλο το νησί με νερό και να μην έχει
0: εγώ
1: η ίδια περιοχή.
0: Αυτά που λέτε
1: νερό
0: τα καταλαβαίνω. Λέω, το έργο αποκατάσταση, όπως λέτε, ο δρόμος, δεν μπορεί να γίνει έστω λίγο πιο σωστά εκεί? Πρέπει να μείνει με τσιμέντο ή δεν ξέρω εγώ με τι άλλο, τη βάζουν τη σκόνη και φεύγει η λάσπη? Δηλαδή είναι, να το πω, αρπακολίστηκα. Αυτό θέλω να πω. Αυτός που έχει αναλάβει το συνεργείο, που έχει αναλάβει την αποκατάσταση μετά τη διασωλήνωση, λέω εγώ τώρα, αφού πέρασε ο σωλήνες, δεν μπορεί να γίνει λίγο πιο σωστά εκεί? Πρέπει να τσακίζεται ο κόσμος?
1: Κύριε Παπαδημητρίου, κοιτάξτε, η αποκατάσταση θα γίνει και θα γίνει και σωστά. Αυτό, σε αυτό να είστε σίγουροι.
0: Το θέμα είναι πότε, άμα γεμίσει το νοσοκομείο.
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το έργο επιτέλους έγινε μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Και καλά, θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει, γιατί νερό είναι, δεν υπάρχει σημαντικό ακόμα. Σωλήνες μπήκανε, νερό δεν υπάρχει ακόμα.
1: Βλέπετε ότι δεν κάναμε πίσω και αυτό ήταν το θετικό, ότι το έργο έγινε. Και η αποκατάσταση, να ξέρετε, ότι θα γίνει και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Νερό γιατί πότε θα περάσει από τους σωλήνες για να φτάνει για όλους?
1: Η ταλαιπωρία μπορεί να είναι προσωρινή, αλλά το έργο θα είναι μόνιμο.
0: Νερό από τους σωλήνες αυτούς πότε θα περάσει για να φτάσει σε όλους?
1: Το συντομότερο δυνατό, το ξέρετε αυτό?
0: Δεν ξέρω, ρωτάω, γι' αυτό ρωτάω. Αν είναι το συντομότερο Χριστούγεννα, δηλαδή τα VT. Α, επίσης, μιας και το λέμε τώρα, γιατί έχει ξεσπάσει και αυτή η κόντρα με τα βιτία, γεωταχή, ιδιοκτήτες να έχουν γεωτρήσεις, να μην έχουν. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα σπίτι στο οποίο δεν φτάνει το νερό ποτέ από τους σωλήνες. Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να φέρει να μου γεμίσει τα βιτία μου?
1: Κοιτάξτε, όπου υπάρχει βλάβη.
0: Όχι βλάβη, δεν έχει φτάσει το νερό, δεν φτάνει.
1: Τι εννοείται δεν φτάνει?
0: Δεν έρχεται νερό, δεν φτάνει μέχρι το σπίτι το δικό μου. Δεν έχει, δεν γεμίζει.
1: Επειδή δεν έχουμε νερό. Αυτό το ξέρουμε ότι δεν το νερό δεν φτάνει, γιατί υπάρχουν διαρροές. Γιατί υπάρχουν διαρροές από βλάβες και διαρροές από διάφορες άλλες ενέργειες.
0: Ωραία.
1: Τις οποίες τις εξετάζουμε και τις ελέγχουμε.
0: Ωραία. Είναι ο Δήμος υποχρεωμένος να μου φέρει νερό να γεμίσει τα βιτία δωρεάν?
1: Υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο αυτή τη στιγμή στη ΔΕΙΑ.
0: Δωρεάν, λέω, δωρεάν.
1: Παίρνει τηλέφωνο και από εκεί και πέρα εξυπηρετείται.
0: Δωρεάν.
1: Βεβαίως. Όταν λέμε δωρεάν, συγγνώμη. Ναι. Όταν λέμε δωρεάν, υπάρχει ένα κόστος. Ελάχιστο κόστος μεταφοράς.
0: Το οποίο
1: γιατί
0: είναι...
1: το κόστος που έρχεται μέσα στις σωλήνες είναι δωρεάν, το νερό. Δεν έχει ένα κόστος.
0: Όχι, αλλά πληρώνουμε και αυτό το οποίο δεν έρχεται και καλούμαστε να πληρώσουμε και αυτό το οποίο θα φέρει το βιτίο.
1: Ναι, αλλά το κόστος, υπάρχει και εκεί κόστος. Και πρέπει να μάθουμε...
0: το οποίο το πληρώνουμε. Χωρίς να έχουμε νερό.
1: Πρέπει να μάθουμε επιτέλους ότι το 2026 δεν υπάρχει τίποτα τζάπα. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε.
0: Δεν διαφωνούμε,
1: όπως
0: αλλά να πληρώνουμε δύο φορές.
1: Όπως στις επιχειρήσεις του καθενός δεν υπάρχει τίποτα τζάπα, έτσι και ειδικά το νερό στις επιχειρήσεις δεν είναι αγαθό.
0: Εγώ μιλάω για τις επιχειρήσεις, το ακούω, που και εκεί έχω μια ένσταση. Εγώ μιλάω για τους πολίτες, τους κατοίκους του νησιού. Είναι δυνατόν να πληρώνω το νερό που δεν μου έρχεται από το σωλήνα που λέμε, να πληρώνω το κόστος αυτό για νερό που δεν παίρνω και μετά να ξαναπληρώνω νερό για να φέρει το βιτίο? Αυτό λέω.
1: Πάντως η ΔΕΙΑΣ έχει φτιάξει ένα διαφανή τρόπο πλέον που παρέχει νερό στους συμπολίτες. Υπάρχει μια λίστα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Εγώ λέω αν είναι λογικό να το πληρώνω δύο φορές. Δεν είναι. Δηλαδή αυτό λέω. Και εντάξει, το θέμα είναι πολύ καλή δουλειά και μπράβο. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα το οδικό δίκτυο και οι ζημιές που. Γιατί γίνεται μεγαλύτερη ζημιά μετά. Θα μου πεις, τα θες και όλα δικά σου. Όχι. Θέλω να είναι λίγο πιο προσεκτικοί όταν κλείνουν αυτό το αυλάκι το οποίο περνάνε τους σωλήνες. Και το άλλο είναι να υπάρχει νερό. Δηλαδή, Το ότι υπάρχουν σε κάθε περιοχή 2-3 οι οποίοι έχουν απορροφητικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και κλέβουν το νερό, να βγει στη σέντρα. Ποιοι το κάνουν? Δεν μπορεί μια περιοχή όλη να είναι όμηρος 2 ή 3 έξυπνων. Αυτό λέω. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Α, ωραία.
1: Κύριε Παπαδημητρίου,
0: ναι,
1: να πούμε μία αλήθεια. Ότι η ποιότητα παροχής του νερού, η ποσότητα παροχής του νερού έχει βελτιωθεί κατά πολύ.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Καινούργια δίκτυα στη ΔΕΙΑΣ έχουν γίνει αρκετά χιλιόμετρα και σε δύσκολες περιοχές.
0: Πολύ σωστό.
1: Περισσότερες ώρες δίνεται στους συμπολίτες μας νερό από ό,τι γινόταν παλιά.
0: Ναι.
1: Οι απώλειες που υπήρχαν λόγω βλαβών και λόγω κλοπών κάθε μέρα μειώνονται με αυξητικό ρυθμό. Άρα βλέπετε ότι δεν μπορούμε να μηδενίσουμε μια προσπάθεια.
0: Δεν τη μηδενίζω, λέω.
1: Ναι, ναι, να μειώσουμε. Συγγνώμη, κύριε Παπαδημή.
0: Ναι.
1: Να μειώσουμε μια προσπάθεια η οποία γίνεται με πολύ κόπο, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, τόσο από τη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ, με πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος από τη Δημοτική Αρχή, γιατί ξεβολευόμαστε πολύ.
0: Εάν κοιτάξετε το πολιτικό κόστος, δεν υπάρχει λόγος.
1: Γιατί πλέον απαιτούνται να πάρουμε τα χρήματα τα οποία δεν πληρώνουν κάποιοι συμπολίτες μας απέναντι σε κάποιους συνεπείς συμπολίτες. Βλέπουμε ότι αναβαθμίζεται η ΔΕΙΑΣ, βλέπουμε ότι γίνονται καινούργια δίκτυα σε ολόκληρα μεγάλα χωριά, βλέπουμε ότι ήρθε η έγκριση πλέον για να ξεκινήσει να έχει η πόλη της Ακίνθου, άρα 20.000 κόσμος το επόμενο διάστημα, τον επόμενο χρόνο, συνεχή ροή νερού και κατ' επέκταση να φτάσουμε στο σημείο να είναι και πόσιμο το νερό. Βλέπουμε ότι γίνεται αναβάθμιση.
0: Καλά, μέχρι να φτάσουμε εκεί έχουμε πολύ
1: κόσμο. Όχι, όχι, κύριε Παπαδημητρίου. Η διαδρομή έχει ξεκινήσει. Οι εγκρίσεις έχουν γίνει. Έχουν ανακοινωθεί και από τον Υπουργό. Θυμάστε που μας καλέσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγαμε πάνω και μας ανακοινώσανε ότι εγκρίθηκαν σε νέα πόλεις, σε νέα νησιά, σε νέα σημεία στη χώρα μας. Εγκρίθηκε η επεξεργασία νερού για συνεχή ροή και πόσιμο. Πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού. Αυτές τις προσπάθειες δεν πρέπει να τις μειώνουμε.
0: Δεν μειώνουμε καμία προσπάθεια και λέμε και μπράβο για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
1: Και
0: γιατί
1: ξέρετε,
0: και έχουν βγει και στη σέντρα.
1: Δεν γίνονται με ένα μαγικό ραβδί.
0: Όχι.
1: Αυτά θέλουν μια
0: αλλά
1: διαδικασία.
0: Όταν γίνονται, αυτό που λέω εγώ ποιο είναι. Ότι από τη στιγμή που ξεκινάει να γίνει κάτι, όταν τελειώνει, γιατί τελειώνει πια, ας γίνει λίγο καλύτερα.
1: Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ για να το υποστηρίξουμε. Όπως επίσης δεν μπορούμε να μειώσουμε τις ενέργειες και τις προσπάθειες που γίνονται για τον αθλητισμό. Πρώτη φορά στο νησί έρχονται τόσα χρήματα και με τη βοήθεια τη δική σας δεν μπορούμε να το κρύψουμε και αυτό, ότι από τον κύριο Βρούτσι έρχονται πλέον 4.250 για να γίνει το κλειστό, συν άλλες 500.000 για να γίνουν οι κερκίδες, συν τον μεγάλο αγώνα που γίνεται για να αναβαθμίσουμε το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο, για να μπορεί να παίξει η ομάδα μας εδώ στο νησί μας, συν τη βοήθεια που θα δώσουμε στην ΕΒΣ για να αναβαθμιστεί το συγκεκριμένο γήπεδο, συν το πιο σημαντικό ότι επιτέλους μετά από πολλά χρόνια αδειοδοτούνται όλα τα γήπεδα του νησιού μας και δεν θα λειτουργούν με παρατάσεις που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα.
0: Όλα αυτά, λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ξέρετε που είναι, ποιο είναι το λάθος.
1: Η προσπάθεια που έχει γίνει είναι τεράστια.
0: Να σας πω ποιο είναι το λάθος.
1: Μόνο σε μένα,
0: σε όλο αυτό.
1: Σε όλους τους αντιδημάρχους.
0: Σε όλοι. Ποιο είναι το λάθος όλο αυτό που λέτε τόση ώρα? Ότι τα ξέρετε μεταξύ σας και δεν επικοινωνούνται όλα αυτά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε, σας ευχαριστώ για την σημείωση, είναι μια πραγματικότητα.
0: Μα είναι, προφανώς.
1: Και να ευχαριστήσω και την ΕΡΑΣ Ακίνθου και σας προσωπικά, να σας ευχαριστήσω για την βοήθεια και την εξωστρέφεια που μας προσφέρετε. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε ιδιόκτητους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή συγγενικά μας πρόσωπα όπως έχουν άλλοι συνδυασμοί.
0: Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Είναι και εκεί δυστυχώς το ζήτημα.
0: Εντάξει. Είναι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Τώρα μην τα ανοίξουμε αυτό γιατί. Λοιπόν, πέρασε η ώρα, ευχάριστα ή δυσάρεστα. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε, δεν χανόμαστε. Είναι και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, οπότε σε 15 μέρες, έτσι μια μικρή ανακεφαλαίωση, ξεκινάω ιδιώτης. Να δούμε από εκεί και πέρα. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε για τα αποτελέσματα και για το πόσο ευχαριστημένοι είμαστε και είσαστε από την νέα συνθήκη στην αποκομιδή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ και ειλικρινά σας ευχαριστώ και το λέω δημόσια για τον ιδιαίτερο διάλογο που είχαμε, ο οποίος πραγματικά έβγαλε η ενημέρωση των συμπολιτών μας ήταν πολύ, πολύ σημαντική.
0: Χαρά
1: πολύ
0: μας. Καλή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Είχαμε αυτή τη συνέντευξη με τον Δήμαρχο Ζακίνθου, τον κύριο Στασινόπουλο. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει, όπως είπα και το, και αποχαιρετώντας τον κύριο Στασινόπουλο, η νέα αυτή κατάσταση, αν θα λειτουργήσει, πώς θα λειτουργήσει. Το βασικό είναι αυτό. Τώρα όλα τα άλλα το ναυάγιο ακόμα δεν έχει, για να τα λέμε και πώς είναι. Ο Δήμος θα αναλάβει αφού τελειώσουν τα έργα, και όταν τελειώσουν τα έργα. Για τους δρόμους τα είπαμε. Γενικότερα είναι, αυτό που απασχολεί είναι τώρα η αποκομιδή. Και να, αυτό που θέλω να τονίσω εγώ, γιατί είναι ένα παράπονο πάρα πολλών, ότι αυτή η αντίληψη της χρησικτησίας, να το πω έτσι, να τα αφήσω έτσι, γιατί το άλλο που μου βγαίνει δεν είναι καθόλου ευγενικό. Του παίρνω τον κάδο και τον καβατζώνω και γράφω κάτι με σπρέι και νομίζω ότι είναι δικός μου, δεν ισχύει. Έτσι, οι κάδοι είναι δημόσιοι, είναι δημοτικοί, και όπου υπάρχει κάδος μπορεί οποιοδήποτε να πετάει τα σκουπίδια του. Τελεία, παράγραφος. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Να έχετε το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε για αύριο λοιπόν. Γεια και χαρά σας.

Σαρσακή. Collier, please call train. More.com. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και

0: Σε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

They Glide. Αυτή είναι η Κερμές. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπερίζουμε τον Μπάμπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Είναι Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, σε μια παραλία, να βρίσκεστε στην πόλη, να βρίσκεστε στα live, να βρίσκεστε όπου και αν βρίσκεστε, στο σπίτι σας, στη βεράντα, περιμένετε να δείτε ποδόσφαιρο. Έχουμε και ημιτελικούς. Όπου και αν είστε, να είστε όλοι καλά. Και φυσικά να ακούτε τον κόσμο. Ξέρετε γιατί έτσι, γιατί ο κόσμος παίζει την καλύτερη μουσική στην πόλη και όχι μόνο. Αυτή λοιπόν ήταν η Κερμές. Αύριο θα δούμε κατά πόσο θα πανηγυρίσουν οι Κερμές, γιατί μας έρχονται από την Αργεντινή. Για να δούμε. Να δούμε και τους Γάλλους. Σήμερα να δούμε και τους Ισπανούς. Να δούμε ποδόσφαιρο, γιατί Μουντιάλ βλέπουμε μια φορά στα 4 χρόνια. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, ωραία μηνύματα, στέλνετε τα πάντα. Να στείλουμε και πολλούς χαιρετισμούς στη Θεσπρωτεία, να στείλουμε και χαιρετισμούς στη Θάσο, από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα, γιατί οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει. Πολλές ζέστες και ζέστες και μέσα στην εβδομάδα. Έβλεπα νωρίτερα λίγο στην ΕΡΤ ειδήσεις και 37 και 38 και 39. Αλλά εντάξει, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, να μην μιλάμε για την Ευρώπη τι έγινε με 39 και με 40 βαθμούς, για τα ελληνικά δεδομένα είναι πια κάτι που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και φυσιολογικό. Αύριο λοιπόν θα βρεθεί Ματ Μπέρνιγκερ πάνω στην σκηνή και η Cure πολύ αργά το βράδυ, πολύ αργά. Αργά το βράδυ και θα πάει μέχρι αργά, γιατί κοίταγα λίγο προχθές το Primavera,

Τι ωραίος, ωραίος. Who loves the sun. Η Ροζάν Κας, έκπληξη εγώ το θεωρώ, παρέα με τον Ματ Μπέρνιγκερ, τον National, και σε ένα κομμάτι που είναι, αν μη τι άλλο, καλοκαιρινό και όχι μόνο. Λοιπόν, καλοκαιρινή είναι και οι Waterboys. Waterboys έρχονται την 1η Αυγούστου και θα εμφανιστούν στο Festival, Sunny Festival στην Χαλκιδική. Είχαμε την τύχη, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, να μιλήσουμε με τον frontman των Waterboys, με τον κύριο Σκοτ, μία από τις πιο ιδιαίτερες και αναγνωρίσιμες μορφές της βρετανικής μουσικής σκηνής. Ο Mike Scott αριθμεί 40 και πλέον χρόνια στα παγκόσμια δισκογραφικά κοινά και στις μουσικές φυσικά των Waterboys, που είναι πολύ ιδιαίτερες, και μας μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή, και μιλήσαμε για τις επιρροές, από που ξεκίνησε, από τον Dylan, από τους Beatles, για την αγάπη του για τη χώρα μας. Είχε εμφανιστεί και πριν από 3 χρόνια στο Ηρώδιο, και πολύ περισσότερο βέβαια για την ελληνική μυθολογία. Πώς έχει έρθει στην Ελλάδα, έχει έρθει πολλές φορές, έχει έρθει και για διακοπές. Την εμβληματική του εμφάνιση λοιπόν στο Ηρώδιο, τη νέα του δισκογραφική δουλειά, ένα άλμπουμ που σχετίζεται με τον Dennis Hopper, με τη μουσική και με συνεργασίες και με τη Fiona Apple και με το Springsteen μέσα και με πολλούς άλλους, και το τι είναι η μουσική των Waterhouse, των Waterboys, συγγνώμη, η μουσική, η Celtic folk που συναντάει τη rock, συναντάει την blues, από το Hall of the Moon μέχρι το Fisherman's Blues. Την Παρασκευή λοιπόν, συντονιστείτε στις 8 το βράδυ να ακούσουμε τον Mike Scott να μας τα λέει καλύτερα από όλους. Οι Waterboys, ένα από τα πιο εμβληματικά βρετανικά συγκροτήματα, στο Sunny Festival την 1η Αυγούστου.

The Hall of the Moon. Αυτή λοιπόν είναι η Waterboys. Waterboys την Παρασκευή θα ακούσουμε τον Mike Scott ζωντανά. Μάλλον θα τον ακούσουμε ζωντανά, τον ακούσετε εσείς ζωντανά από τον κόσμο. Εμείς τον ακούσαμε, τον μιλήσαμε. Μας τα είπε. Αυτή η εξαιρετική εμβληματική φιγούρα, ένας από τους ανθρώπους που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στον χώρο της μουσικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτός είναι ο Πόλντορ. And but I do. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6 λίγο πριν τις 9.30.

Αυτή είναι η Verve και το Bittersweet Symphony. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι τελευταίο ημιωρό της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδούκαρο πάντα στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Ντεζίεζι από τα παλιά, που έχει πολύ παλιά. Γιατί κυκλοφόρησε και καινούριο άλμπουμ, εξαιρετικό ο Ντεζίεζι από τη γαλλική Πολυνησία. Αλλά κατοικοεδρεύει εδώ και πολλά χρόνια στη Γαλλία.

Ένα από τα πιο κλασικά κομμάτια του Al Green, του Reverend Al Green, που συνεχίζει, ηχογραφεί, υπάρχει και πάντα μας εκπλήσει κάθε φορά που τον ακούμε να τραγουδάει, και πολύ περισσότερο στο τελευταίο άλμπουμ της Rai, όπου έβαλε τη φωνή του σε ένα τραγούδι και πραγματικά έκανε τη διαφορά σε αυτό το άλμπουμ, όπως και ο Hans Zimmer.

Αυτός λοιπόν είναι ο Silo Green, Only You. Κάτι ακούμε και από τον Silo Green τώρα τελευταία. Δεν έχει βγάλει άλμπουμ, αλλά κάτι ετοιμάζει. Τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε. Για το συγκεκριμένο κύριο ούτε λόγος. Εξαιρετική περιοδία, εξαιρετικό live, εξαιρετική παρουσία, εξαιρετικά χορευτικά, τα πάντα από τον Bruno Mars.

I Just Might, αυτό ήταν ο Bruno Mars. Κάπως έτσι πήγαν και τα πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι. Εδώ στον κόσμο, σε 93,6 και 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Μουσικές, τραγούδια, καλοκαιρινή διάθεση, καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε. Όσοι βρίσκεστε στη Φλόρενς, να μας πείτε αύριο τι έγινε. Αύριο είναι μια νέα μέρα και έχει ομοίως πολύ, πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Όσοι είστε στο σπίτι και ακούτε κόσμο, να παραμείνετε στο κόσμο, έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Πάντα ο Μπαμπής Δούκαρος εδώ στον ήχο. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Σας αφήνω με Ente Loop και Φλάβια Κοέλιο. Για απόψε ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από το Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τριακοστό δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Φοράς και αλληλεγγύης.